0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,8.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ. Είναι το πρωινό ραπόρτο αυτό που μόλις ξεκινά.

μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης. Σήμερα, Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, σύναξη Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

κλιμάκωση στον Περσικό. Αμερικανικά πλήγματα σε 5 ιρανικά τάνκερ στο στόχαστρο της Τεχεράνης, Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παπασταύρου, οι παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος. Νέο εξοικονομώ και αύξηση επιδόματος θέρμανσης. Πρόκειται για ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και μετρήσιμο σχέδιο. Νίκος Δένδιας, το ζητούμενο για Ελλάδα και Ιταλία είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Ντόναλντ Τραμπ για νίκη AFD στην Σαξονία Άνχαλτ της Γερμανίας. Αληθινά μεγάλη βραδιά για το λαϊκιστικό κόμμα. Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, προσωρινά κρατούμενοι και για δεύτερη φορά οι τρεις κατηγορούμενοι. Πλησιάζει ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή. Συντριβή ελικοπτέρου στη Μαλαισία με 5 νεκρούς. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών επικρίνει την αυτοκινητοβιομηχανία Ford για τις σχέσεις της με την Κίνα. «Ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η Μέρκελ για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία. Οι σύμμαχοι πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να υποστηρίξουν την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρούτε. Σουδάν, τουλάχιστον 13 νεκροί από επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, καταπιάνονται αυτήν την ώρα, 31 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας. Τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Γεμίστε λοιπόν το φλιτζάνι, την κούπα, το ποτήρι με τον καφέ σας. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Τους υπολογιστές, τα λάπτοπ, τις ταμπλέτες σας. Ποια συσκευή σας συντροφεύει αυτήν την ώρα? Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Και ελάτε να μιλήσουμε για την σκληρή προσγείωση. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε μια κυβέρνηση να επιχειρεί την τελική της εξειδίκευση για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, εκείνα τα μέτρα, τα σωτήρια, τα στοχευμένα, τα αναπτυξιακά. Και αφού λοιπόν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε και οι υπουργοί εξειδίκευσαν, σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δείτε τα πρωτοσέλιδα στα περίπτερα. Δείτε τώρα τους κύριους τίτλους και τα πρωτοσέλιδα στη συντριπτική πλειοψηφία των διαδικτυακών φιλοκυβερνητικών μέσων. Φίλο και φτερό η πραγματικότητα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Μαξίμου. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν απλώς ενημέρωση. Έχουν πάρει υπερεργολαβία την εξοραϊστική προπαγάνδα με τον πιο χυδαίο, τον πιο προκλητικό τρόπο που έχουμε δει εδώ και χρόνια. Ενώ ο κόσμος στον δρόμο, στα συνοικιακά μαγαζιά, στις λαϊκές αγορές και στα φαρμακεία μετράει τα ψηλά για να βγάλει την εβδομάδα, τα πρωτοσέλιδα πανηγυρίζουν για ανάπτυξη εξπρές, για φοροελαφρύνσεις μαμούθ και για ισχυρό κοινωνικό κράτος. Τι ακριβώς πρωτοτυπία είναι αυτή? Βαφτίζουν το κρέας ψάρι, παρουσιάζουν τα ψίχολα των επιδομάτων ως μόνιμη λύση και επιχειρούν να πείσουν τον συνταξιούχο που παίρνει 600 ευρώ ότι ζει το οικονομικό θαύμα επειδή του έταξαν μια επιδότηση ασπιρίνη ύψους 20 ευρώ για τα καύσιμα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα που προσπαθεί να κρύψει το δάσος ότι η ακρίβεια δηλαδή στα τρόφιμα παραμένει στα ύψη, ότι τα ενίκια δηλαδή έχουν γίνει απαγορευτικά ακόμα και για ζευγάρια με καλούς μισθούς, ότι το ιδιωτικό χρέος δηλαδή συνεχίζει να πνίγει τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά τα πετσοχωμένα κονδύλια της επικοινωνίας φαίνεται πως πιάνουν τόπο στα πρωτοσέλιδα

Λες οι λογαριασμοί του ρεύματος έρχονται μειωμένοι επειδή το έγραψαν οι εφημερίδες της περασμένης Κυριακής. Έχουν χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου, κάθε συνέσθηση της κοινωνικής πραγματικότητας.

Εμείς εδώ λοιπόν μέσα από το ραδιόφωνο Μαρκόνι χαμηλώνουμε τα φώτα της προπαγάνδας και ανάβουμε τους προβολείς σε όλα αυτά που τα δελτία ειδήσεων προσπερνούν με συνοπτικές διαδικασίες. Θα μιλήσουμε για τους αριθμούς που δεν λένε ποτέ ψέματα και για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή στα πρωτοσέλιδα των εργολάβων της ενημέρωσης. Δυναμώστε λοιπόν ραδιόφωνα, μείνετε συντονισμένοι. Η ακρόαση θα είναι και σήμερα απίθανη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, δυναμώστε ραδιόφωνα. Είμαστε εδώ.

και τη μεγαλύτερη πλάκα, φίλες και φίλοι. Δεν την καταγράφουν τόσο τα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης.

όσο αυτά της πολύπαθης ελληνικής περιφέρειας. Τα οποία χέρι-χέρι θυμήθηκαν επιδόματα Χριστουγέννων, υπεραναλύουν τον κουμπαρά για παιδιά, τον μηδενικό φόρεως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες και φυσικά το Θέσσαλη Πας 2026, πηγαίνοντας χέρι-χέρι μαζί με τους ντόπιους γαλάζιους βουλευτές τις τελευταίες εβδομάδες και πολιτευτές, γιατί ξεμύτησαν και δάφτη.

Αλήθεια τώρα ρε παιδιά. Πόση ξεφτύλα αντέχετε ακόμα? Πόση θρασίτητα να χωρέσεις έναν πολιτικό εγκέφαλο? Δεν πρόλαβε να εξειδικεύσει ο Πιερακάκης και άρχισαν οι δικοί μας με του πεχιλίων καρδιναλίων να προσπαθούν να μας πείσουν ότι ζούμε στον παράδεισο. Τους βλέπεις με κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά να πανηγυρίζουν για τα μέτρα σταθμό και την ανάπτυξη που καλπάζει. Ρε εσύ σοβαρά τώρα? Μα ζουλεύετε ψηλό γαζί? Την έχετε πάρει πρέφα, την έχετε πάρει χαμπάρι ότι ξαφνικά μέσα σε ένα 24ωρο πηγαίνετε και πάλι χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη? Ποια ανάπτυξη ρε εσείς? Έχετε πατήσει το πόδι σας σε σούπερ μάρκετ τον τελευταίο 1,5 μήνα? Έχετε δει τι γράφει η ετικέτα στο λάδι, στη φέτα και στο γάλα? Έχετε μπει στον κόπο να ακούσετε ένα συνταξιούχο που παίρνει 500 ευρώ και κλαίει πάνω από το λογαριασμό του ρεύματος? Αλλά πού να νιώσετε? Η μόνη σας έγνοια, μην τυχόν και στραβώσει το κλίμα στο Μαξίμου και χάσετε τα προνόμια, τις καρέκλες, τα βολικά ραντεβού, τα ταξιδάκια. Έχετε καταντήσει η πιο φτηνή dealer της κυβερνητικής προπαγάνδας. Μοιράζετε εργολαβία το ψέμα και το σερβίρετε στον κόσμο με το ζόρι κουνώντας το δάχτυλο. Λες και μας κάνετε χάρη που μας γονατίζετε.

Και όχι τίποτα άλλο. Ξεσπάθωσαν και οι πολιτευτές. Οι μη εκλόγιμοι. Τα πολιτικά Ιουσουφάκια της παράταξης. Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, δεν έχουν ξεκινήσει τα πρωτοβρόχια. Έξω στη Μαγνησία, στον Βόλο αυτή τη στιγμή, ο ήλιος στέχει αγέροχος. Δεν βρέχει ρε εσείς, σας φτύνουν και δεν το έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι.

Και η μεγαλύτερη πλάκα από όλες είναι ότι καθένας από αυτούς, τους τοπικούς κοτσαμπάσιδες δηλαδή, το παίζουν ότι έχουν προσωπικά προβλήματα. Καθένας αυτοπαρουσιάζεται ότι κουβαλάει έναν δικό του σταυρό. Να σας πω κάτι, στα φρύδια μας. Θεωρείτε ότι μας ενδιαφέρουν τα προβλήματά σας? Αλήθεια τώρα. Πότε νοιαστήκατε ρε εσείς για ένα πρόβλημα? Για ένα πρόβλημα. Όχι για πολλά, για ένα πρόβλημα. Εδώ του τόπου. Πότε νοιαστήκατε? Πότε βάλατε πλάτη για κάποια κοινωνική ομάδα της Μαγνησίας την τελευταία, εγώ δεν θα πω, την τελευταία διετία? Δεν θα σας πάω πιο πίσω. Έχετε ολάκερη τη Μαγνησία γραμμένη στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Και φυσικά θέλετε ψήφο. Και φυσικά θα πάρετε από τα τρία το μακρύτερο. Και τούτο σας το λέω με τεράστια ευγένεια τούτο το πρωινό. Θα μπορούσα να σας το πω με χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους. Αλλά να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι από τα τρία θα πάρετε το μακρύτερο. Θυμηθείτε το.

0: ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Και πάμε τούτο το πρωινό να προκαλέσουμε δονήσεις. Δεν ξέρω εάν αυτό που είδαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μια στημένη ερώτηση και μια συνάμα στημένη απάντηση από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν απλώς έχασε την ψυχραιμία του. Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση που ήρθε λίγη ώρα μετά από τον Αντώνη Σαμαρά ήταν το λιγότερο πληρωμένη. Εκ των στενών συνεργατών του, έχοντας διατελέσει υφυπουργός των εξωτερικών, αλλά με μία μεγάλη πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν και πρωτοεξελέγει ευρωβουλευτής, θέση από την οποία είχε παραιτηθεί μάλιστα για να αναλάβει βουλευτής το 89, όντας ο μικρότερος σε ηλικία ευρωβουλευτής, ανέπτυξε πλούσια και πολύπλευρη δράση συνδεδεμένος προσωπικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μαθαίνω ότι επάνω στην Βόρεια Ελλάδα έχει αναλάβει προσωπικά όλες εκείνες τις διεργασίες που αφορούν το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, και τούτο το πρωινό θα ήθελα να τον καλημερίσω στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Άκης Γεροντόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Με βρίσκεται να πηγαίνω από την Αλεξανδρούπολη προς τη Δράμα.
0: Αλήθεια, εκεί ναι. Πέρα πάνω, τι επικρατεί, κύριε Γεροντόπουλε, το τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Επειδή πάνω ότι μιλούμε για τα πολιτικά θέματα, ο κόσμος έχει ανοιχτά τα αυτιά του και ακούει. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Πλέον αυτοί που είναι παντρεμένοι με κάποιο κόμμα ή αρμογιασμένοι με κάποιο πολιτικό αρχηγό είναι πολύ λίγοι. Η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να ακούσει, διότι βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και προσπαθεί να δει ποιες από τις προτάσεις είναι αυτές οι οποίες είναι πραγματοποιήσιμες και ποιες από αυτές μπορούν να βγάλουν αυτή τη χώρα από τα προβλήματα, τα χρόνια τα οποία έχει. Για μένα είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτή, παρόλα τα χρόνια τα οποία έχω στην πολιτική, είναι κάτι καινούριο, διότι ακούω έναν κόσμο και νέο κόσμο, ένα κόσμο ο οποίος, ειδικά τα νέα, τα παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αποστρέφονται την πολιτική γιατί είναι απογοητευμένο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να τα πείσουμε να πάνε να ψηφίσουν, να σηκωθούν από τον καναπέ και να ψηφίσουν ό,τι θέλουν αυτά. Δεν έχει σημασία, ας είναι και αντίθετα με αυτά που εμείς πρεσβεύουμε. Διότι η συμμετοχή τους είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτούς χρειαζόμαστε και αυτούς προσπαθούμε να σηκώσουμε από το θρανείο, από το καναπέ, από την πολυθρόνα, από το παράκι, για να πάνε να καταλάβουν το τι συμβαίνει στον τόπο μας και πάνε να ψηφίσουν.
0: Βέβαια, η αλήθεια, κύριε Γεροντόπουλε, είναι ότι σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία εξόφθαλμα, έχει κάνει τεράστια προσπάθεια για την αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας.
1: Μα γι' αυτό, κοιτάξτε, το κυρίαρχο κόμμα αυτά τα χρόνια, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, είναι χωρίς ιδεολογία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. προχθές στην έκθεση ο Πρωθυπουργός υποτίθεται ότι εκπροσωπώντας ένα φιλελεύθερο κόμμα μίλησε για επιδόματα. Η επιδοματική πολιτική είναι αυτή η οποία στηρίζει αυτή τη στιγμή το κόμμα του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Μητσοτάκης στηρίζεται στα επιδόματα για να μπορέσει να ξανακερδίσει εκλογές. Δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι από ιδεολογοποιημένο το κόμμα αυτό εδώ και αυτό που δίνει και το ρυθμό καταλαβαίνετε γιατί και μετά τα κόμματα. Δυστυχώς ακολουθούν αυτό το ρυθμό. Αυτό το οποίο ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να ξαναδώσει είναι την ιδεολογία, τη χαμένη, την οποία κάποτε είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ιδρύοντας την Νέα Δημοκρατία. Αυτό εκπροσωπεί, αυτό εκφράζει έναν κόσμο ο οποίος είναι πραγματικά προοδευτικός με την έννοια ότι προσπαθεί για το καλύτερο το δικό του και του τόπου.
0: Επικαλούμενος την ιατροδικαστική σας ιδιότητα, κύριε Γεροντόπουλε, θα ήθελα αυτό το πρωινό να μου κάνετε έτσι λίγο μια πιο αναλυτική ανατομία, αν θέλετε, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε το 2019 έχοντας ανοιχτά τα χέρια της για να κάνει τομές και βλέπουμε ότι οι τομές αυτές δυστυχώς όχι δεν απέδωσαν, δεν έγιναν. Το μόνο το οποίο διέθελε είναι κάποιοι δικοί μας να μπορέσουν να βολευτούν. Το επιτελικό κράτος ουσιαστικά τι ήταν, να πάρουμε τις αρμοδιότητες από την περιφέρεια, να πάρουμε τις αρμοδιότητες από την ίδια την κυβέρνηση και ένα κλειστό κλαμπ, ένα κουράν στο οποίο δημιουργήθηκε γύρω από τον Πρωθυπουργό να ελέγχει τα πάντα, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, από τα θέματα τα πολιτικά έως τα θέματα τα οικονομικά. Εγώ μένω έκτυπτος πώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το επιτελικό κράτος μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Και μόνο αυτό εδώ δείχνει την αντίληψή τους την οποία έχουν, η οποία πλέον είναι δημοκρατική. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκείνο το οποίο πετύχει αυτά τα χρόνια, είναι να υπάρχει ένα κράτος δικαίου. Σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Προσπαθούν να βάλουν χέρι στη δικαιοσύνη και ευτυχώς που αντιστέκονται οι δικαστές. Ο τρόπος λοιπόν αυτός εδώ, στην υπόθεση των υποκλοπών, για μένα είναι το πιο μεγάλο χτύπημα στη δημοκρατία μας τα τελευταία 50 χρόνια, δηλαδή μετά την μεταπολίτευση. Αυτό το θέμα το οποίο δυστυχώς δεν θέλουν να το αναλύσουν, δεν θέλουν να το εξετάσουν, παρόλο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη της ΕΥΠΟ, παρόλο που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή μίλησε για ευθύνες του διευθυντού του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο και απέλησε από τη θέση του, ετούτοις δεν θέλουν να βάλουν το χέρι βαθιά μέσα στην πληγή που υπάρχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μεταλλαχθεί και το κόμμα, έχει μεταλλαχθεί, προσπαθούν να μεταλλάξουν και την πολιτεία έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα. Δεν θέλω να μιλήσω για τα χρήματα τα οποία έχουν εισρεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ξεπερνούν τα 100 δις και τα οποία αντί να διαχειριστούν στην κοινωνία για να καταλάβει η κοινωνία, ο απλός πολίτης, τι σημαίνει πάμε μπροστά, έχουν δοθεί σε λιγότερο από 100 επιχειρήσεις και άτομα, τα οποία τελικά, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρει κατά μέσο όρο ο καθένας να διαχειριστεί πάνω από ένα δις. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή, όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη και στην οποία ζούμε.
0: Μιλήσατε, κύριε Γεροντόπουλε, για προσωπικά συμφέροντα. Τώρα, συνδυάζοντας το αυτό που μόλις είπατε και δεδομένου το ότι έχετε υπάρξει και στο Υπουργείο των Εξωτερικών ως αξιωματούχος, θα ήθελα λίγο να μου πείτε δύο λόγια, γιατί συχνά ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί δρυμία κριτική στο ευαίσθητο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν, θεωρείτε, και εκεί προσωπικά συμφέροντα. Είναι, ξέρετε, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο και είχαμε την εντύπωση σαν λαός ότι μέσα στα χρόνια υπάρχει, αν θέλετε, μεταξύ ακόμα μεταξύ και των διαφορετικών κομμάτων μια κοινή συνιστόσα ως προς την εθνική γραμμή. Τι έχει αλλάξει?
1: Δυστυχώς καθήκεται εξωτερική πολιτική με βάση τις σκέψεις αυτής της κλειστής ομάδος. Αυτή η κλειστή ομάδα δυστυχώς δεν ακούει κανέναν άλλο. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο κ. Μητσοτάκης, στην αρχή της διακυβέρνησής του, είχε στο κόμμα του δύο πρώην πρωθυπουργούς που χειρίστηκαν ευαίσθητα εξωτερικά θέματα. Ουδέποτε τους κάλεσε για να συζητήσουν, να του πούν τη γνώμη του. Τελικά να αποφασίσει εκείνος. Δυστυχώς, ο ίδιος με διατηρήσει την ομάδα με το ΕΛΙΑΜΕΠ, το επαναλαμβάνω, με το ΕΛΙΑΜΕΠ, του οποίου οι αξιωματούχοι σήμερα βρίσκονται γύρω του, προσπαθούν να σκέψουν εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική, η οποία δυστυχώς συνεχώς ανοίγει τις ορίξεις της Τουρκίας. Εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας. Εμείς δεν θέλουμε να επεκτείνουμε τα σύνορά μας. Η Τουρκία θέλει να τα επεκτείνει. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν καθόμαστε να πιστικά να συζητήσουμε και να πείσουμε και τους ξένους, όταν λέμε τους ξένους, στον παρήγυρό μας, και βεβαίως την Τουρκία δεν παιδεύεται, αλλά τουλάχιστον οι άλλοι, οι οποίοι είναι υποτίθεται κοντά μας. Βλέπετε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν την Τουρκία. Γιατί αυτό, διότι εμείς δεν είμαστε πιστικοί. Διότι εμείς με την πολιτική μας, αυτή την πολιτική του κατευνασμού που ασκούμε, ουσιαστικά τους δίδουμε το δικαίωμα στην Τουρκία να λέει: ορίστε κύριε, εγώ είμαι μια χαρά, εγώ τηρώ τις συνθήκες, άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα. Και αυτό κάποιος τους πείθει. Για αυτούς που θέλουν να πιστούν. Τους δίνουν επιχειρήματα η δική μας εξωτερική πολιτική για να μπορεί η Τουρκία να διεκδικεί τα όσα δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση. Από την άλλη, θα πει κάποιος ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα καλά κρατούν, οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν γίνει καλύτερες από κάθε άλλη χρονική συγκυρία που μάλιστα βρίσκονται απέναντι στους Τούρκους. Αυτά πώς θα εκτιμάτε, πώς θα αξιολογείτε?
1: Θα σας πω. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε το πλέγμα των σχέσεων με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και βεβαίως πάντοτε παίγει μέσα και η αδελφή χώρα, η Κύπρος. Θεωρώ ότι από εκεί ξεκίνησε το διαβάθηση των σχέσεων. Εγώ απλώς θα σας πω και κάτι προσωπικό. Το 2012, όταν ανέλαβα πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την Κνεσέτ, η Επιτροπή αποτελείται με ένα άτομο. Και όταν μετά από ένα χρόνο αποχώρησε για να πάω στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρέδωσε μια επιτροπή με 30 άτομα, με 30 βουλευτές οι οποίοι μετήχαν. Από εκεί που ήταν όλοι αρνητικοί, θέλησαν να έρθουν και να συμμετάσχουν και να πούνε τη γνώμη τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τότε ξεκίνησαμε αυτές τις σχέσεις και βεβαίως και στη συνέχεια όλες οι κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω από τον Αντώνη Σαμαρά και μετά, όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να υπάρξει συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, όσον εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία κάνουμε, πολύ καλά είναι αυτά εδώ. Εμείς τα στηρίζουμε. Απλώς τα όπλα τα οποία παίρνουμε να μπαίνουν στην Ελλάδα και να είναι για την άμυνα της χώρας. Και βεβαίως θα πρέπει να επεκταθούμε και στο μεγάλο το θέμα των καινούριων όπλων, τα οποία είναι τηλεκατευθυνόμενα, τα λεγόμενα drones κλπ. Για να μπορέσουμε έτσι, γιατί ο πόλεμος αλλάζει μορφή. Χρειαζόμαστε μια πολεμική βιομηχανία την οποία δεν την έχουμε. Η Ελλάδα σήμερα μέσα των παλαιών εργοστασίων των πολεμικών που είχε, ουσιαστικά δεν παράγει τίποτε. Επομένως πρέπει να αναπτύξουμε και αυτήν για να μπορούμε και εμείς να παράγουμε δικά μας όπλα. Και τις όποιες συμφωνίες κάνουμε το εξωτερικό θα πρέπει να έχουμε και ανταποδοτικότητα για τον ίδιο μας τον τόπο. Τα λέω αυτά εδώ ως επισημάνσεις. Δεν θέλω να κάνω, δεν είμαι από εκείνους που κάνουμε αντιπολίτευση επάνω στα ζητήματα της άμυνας.
0: Αλήθεια, κύριε Γεροντόπουλε, είναι αρκετός αυτός ο κόσμος ο οποίος λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αργήσει. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Είναι όντως έτοιμο το κόμμα?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει αργήσει καθόλου. Είναι ένας πολιτικός που βάζει πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου. Μετράει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, έτσι ώστε να δει πότε συμφέρει στη χώρα για να προχωρήσει με βάση τη σκέψη του. Πιστεύω ότι έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο τέτοιο που μπορεί να υπερκαλύψει τα χρονικά περιθώρια τα οποία απομένουν μέχρι το τέλος και δεν θα υπάρξει, μάλλον κανείς απολύτως δεν θα αισθανθεί ότι είναι αργοπορημένος η κίνηση του. Είναι ένας πολιτικός με εμπειρία, είναι ένας πολιτικός που όλοι ξέρουν ότι τα δύο μισθόνια που ήταν πρωθυπουργός έκανε τα αδύνατα και μπόρεσε να σταθεί η χώρα όρθια. Όλοι γνωρίζουν ότι στις 3 ώρα, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να το σηκώσει και να μιλήσει με τον οποιοδήποτε στο οποιοδήποτε σημείο, τα 4 σημεία του ορίζοντα.
0: Άρα λοιπόν, έτσι όπως μας τα λέτε, το κόμμα είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή.
1: Εκείνο που υπάρχει είναι η διάθεση των ανθρώπων να στηρίξουν τις προσπάθειες του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κινούμαι σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως εδώ στη δική μου την πατρίδα, την περιοχή. Σας λέω ότι ο κόσμος περιμένει, αλλά ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος τελικά καθορίζει την κοινωνική στιγμή που θα προχωρήσει. Και βεβαίως οι πολίτες στο τέλος στην κάλπη είναι αυτοί που κρίνουν τις τελικές και τις κινήσεις του καθενός μας.
0: Επειδή κύριε Γεροντόπουλε, οι παραπολιτικές στήλες σας επιφυλάσσουν να έχετε συντονιστικό ρόλο, αλήθεια, μέσα στο κόμμα, στα ψηφοδέλτια του κόμματος, θα δούμε πρόσωπα αμιγώς που έχουν σχέση με την παράταξη ή θα είναι κάτι πιο υπερκομματικό, γιατί αρχικά μιλήσατε για την έλλειψη ιδεολογίας στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία τα χειρίζεται προσωπικά ο κ. Σαμαράς για τα πρόσωπα. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά του, οι οποίοι προστρέφουν άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτά τα οποία προσβεύει ο κ. Σαμαράς και από εκεί και πέρα βεβαίως εκείνος επιλέγει τους συνεργάτες του.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Γεροντόπουλε. Όπως δείχνουν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι από βήματος της Διεθνούς Εκθέσεως ο Πρωθυπουργός μίλησε για υποθετικά σενάρια, θεώρησε υποθετικό ακόμα και το θέμα της αυτοδυναμίας. Λοιπόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Την επόμενη μέρα, ο Αντώνης ο Σαμαράς, τι εκτιμάτε ότι θα έκανε? Δηλαδή, θα σχημάτιζε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή θα επιχειρούσε η διερευνητική εντολή να περάσει στο δεύτερο κόμμα που όπως όλα δείχνουν θα είναι του Αλέξη του Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω περάσει εποχές όπου υπήρχαν διερευνητικές εντολές, όπως ξέρετε δίνονται 3 διερευνητικές εντολές που κρατούν περίπου με μάξιμου περιβόλιο 48 ώρες η καθεμία και στο τέλος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί τους αρχηγούς έτσι ώστε να αποφασίσουν σε μια τελική σύσκεψη. Επομένως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί στο παρελθόν έχει γίνει αυτό εδώ, το να περάσει η εντολή από το πρώτο στο δεύτερο και το δεύτερο στο τρίτο. Μπορώ να σας πω ότι η τελική συνάντηση είναι αυτή η οποία δίνει την λύση, αν υπάρξει λύση. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι τρομερά έμπειρος αυτά τα πράγματα. Σας είπα κάτι προηγουμένως ότι ο λαός στην κάλπη αποφασίζει. Εάν δεν ξέρεις πώς μοιράζει ο λαός τις ψήφους, δεν μπορείς από τώρα να κάνεις σενάρια. Πάνω στο σίγουρο είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συνεργαστείς με ανθρώπους με τους οποίους στο παρελθόν έχεις διαφωνήσει απόλυτα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποτύχει και παραλίγο να ρίξουν στα βράχια τη χώρα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι αιμονικοί σε κάποιες ιδέες οι οποίες είναι από ανεφάρμοστες έως ανύπαρκτες.
0: Με την απάντησή σας τώρα με αναγκάζετε να θέσω ακόμα ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Όσο θέλετε.
0: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά λοιπόν φιλοδοξεί να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας ή ένα κόμμα το οποίο μπορεί να λάβει και διερευνητική εντολή?
1: Προς Θεού. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ο Αντώνης Σαμαράς μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική να φτιάξει μια κίνηση διαμαρτυρίας, ούτε καν μπορώ να το διαμηθώ. Είναι οι όποιες κινήσεις του, εκείνο το οποίο θα δημιουργήσουν είναι να πείσουν το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν μπορώ να σας πω, διότι όπως ξέρετε υπήρχε υποθέσεις αυτή την ώρα. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά ούτε καν μετρώνται από τις δημοσιοποιήσεις. Αν θέλετε, από αυτό που βλέπουμε ποιοτικά μπορεί να καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, αλλά όπως βλέπετε τυπικά δεν καταμετρώνται. Άρα θα τα δούμε όλα από τη στιγμή που θα αποφασίσει να προχωρήσει και βεβαίως μετά την κάλπη η οποία θα υπάρξει τον Μάρτιο πιθανότατα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα και ελπίζω το φθινόπωρο να είναι πραγματικά μια άνοιξη για την Ελλάδα μας.
0: Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Αυτός ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Αντώνη του Σαμαρά. Πρώην υφυπουργός των εξωτερικών, Κούντρα! Άκης Γεροντόπουλος. Τα μηνύματα που εξέπεμψε ήταν πάρα πολλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτή η σημερινή συνέντευξη, να είσαστε απολύτως σίγουροι ότι θα κάνει το γύρο της Ελλάδας σήμερα. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα.

Αυτά λοιπόν τα όσα μας είπε, τα όσα δήλωσε μέσα από την συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά, Άκης Γεροντόπουλος. Εκ των βασικών συνεργατών του Μεσσίνιου πολιτικού, ο οποίος μάλιστα στο νέο κόμμα έχει αναλάβει ρόλο συντονιστικό.

Φίλες και φίλοι, ενώ εμείς λέμε αυτά, στη Γερμανία επικρατεί συναγερμός. Κρίση εμπιστοσύνης στα κόμματα της εξουσίας, οικονομική αβεβαιότητα και στρατικοποίηση εν μέσω πολέμων ενισχύουν το ακροδεξιό AfD στη Γερμανία και συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό πολύ πέραν της Γερμανίας. Προεκλογικά στη Σαξονία υποσχόταν ότι από εδώ ξεκινάει, από εδώ συνεχίζεται και όλα είναι δυνατά. Και πλέον διακηρύττει μετεκλογικά σε πανεθνικό επίπεδο η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Την επόμενη κιόλας των εκλογών της Κυριακής στο Ανατολικό Κρατήδιο, που τώρα προκαλούν πολιτικούς κραδασμούς στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συνασπισμού στο Βερολίνο και νέο κύμα ανησυχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η συμπρόεδρος του AfD, Alice Weidel, είπε ότι βλέπει το αποτέλεσμα ως εντολή σχηματισμού κυβέρνησης όχι μόνο για τη Σαξονία. Μίλησε για τον επικείμενο προεκλογικό αγώνα των ομοσπονδιακών εκλογών, τις οποίες θα κερδίσουμε ως το ισχυρότερο κόμμα. Προσώρα στο ακροδεξιό κόμμα, ταξινομημένο ως αποδεδειγμένα δεοξιό εξτρεμιστικό, θα πρέπει να λύσει το γρίφο του σχηματισμού κυβέρνησης. Αν και στερείται αυτοδυναμίες, για μόλις 3 έδρες, παραμένει μια σοβαρή πιθανότητα για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Καθώς το AfD μετατρέπεται από κόμμα διαμαρτυρίες σε επίδοξο πρωταγωνιστή της γερμανικής πολιτικής σκηνής, επιδιώκει ένα κέριο ρήγμα στο τείχος προστασίας. Στη σκιά της βαριάς ήττας των χριστιανοδημοκρατών του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, επιχειρεί να πείσει μεμονωμένα μέλη άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων όχι μόνο να ψηφίσουν τον Ζίγκμουντ στη θέση του Πρωθυπουργού της Σαξονίας, αλλά να στηρίξουν μακροπρόθεσμα μια τοπική κυβέρνηση της γερμανικής ακροδεξιάς. Οι πιέσεις πιθανώς να γίνουν ασφυκτικές μετά τις επόμενες κρατηδιακές εκλογές στις 20 του Σεπτέμβρη. Στο Μεκλεμβούργο, στη δυτική Πομερανία, το AfD είναι σταθερά στην πρώτη θέση, μπροστά από τους σοσιαλδημοκράτες που σε ομοσπονδιακό επίπεδο συγκυβερνούν με τους χριστιανοδημοκράτες. Στην πόλη κρατήδιο του Βερολίνου η κατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίροπη, με τα ποσοστά του AfD να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με το παρελθόν και να πλησιάζουν επικίνδυνα αυτά της πρώτης διάδας. Εάν δε διεξαγόνταν ομοσπονδιακές εκλογές τώρα, η γερμανική ακροδεξιά θα ήταν πρώτο κόμμα, όπως καταγράφει πλήθος δημοσκοπήσεων. Το θέμα όμως, φίλες και φίλοι, είναι πώς η ακροδεξιά μετά από τόσες δεκαετίες έχει φτάσει και πάλι τόσο μα τόσο κοντά στη γερμανική εξουσία. Η δυσαρέσκεια των Γερμανών με τον μεγάλο συνασπισμό μεταξύ χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών υπό τον καγκελάριο Μέρτς διαρκώς διωγγώνεται. Αποτελούμενοι από δύο κόμματα διαφορετικής ιδεολογίας και μετερόκλητες ατζέντες, η γερμανική κυβέρνηση δείχνει να σέρνει τα πόδια της, ενώ όσο η εθνική οικονομία εξελίσσεται σε μεγάλο ασθενή. Αντιμέτωπη με ταχεία πολιτική φθορά και εσωκομματικές έρηδες, οι κυβερνητικοί εταίροι χρειάζονται μήνες για να λάβουν απλές αποφάσεις. Και όταν αυτό συμβαίνει, το αποτέλεσμα είναι συχνά απογοητευτικό.
Τα προβλήματα της καθημερινότητας των Γερμανών αυξάνονται την ώρα που η Γερμανία δαπανά δισεκατομμύρια για τον επανεξοπλισμό της, καταγγέλει δημόσια τη Μόσχα για υβριδικό πόλεμο και οι μυστικές υπηρεσίες της προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης κατά χώρας του ΝΑΤΟ έως το 2030. Στο φόντο των υφιστάμενων πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν και εν μέσω κρίσης κόστους ζωής, με επίμονο πληθωρισμό και παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, εφαρμόζεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα λιτότητας και περικοπών κοινωνικών επιδομάτων με στόχο τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Κυρίως στα ανατολικά είναι διάχυτη η απογοήτευση και η αίσθηση πολιτών β' κατηγορίας. Η μετατόπιση της κυβερνητικής ατζέντα σε θέματα όπως το μεταναστευτικό προς τα άκρα δεξιά και οι κατά καιρούς επίμαχες δηλώσεις του Μέρτς, με τις οποίες επιχειρεί να κερδίσει μέσο μέρος των ψηφοφόρων του AfD, λειτουργούν προς την κατεύθυνση μιας κανονικοποίησης της ακροδεξιάς. Είναι αυτά που σας έλεγα χθες. Ότι με αυτές τις αηδίες που κάνει και ο δικός μας ο Μητσοτάκης, με Βορύδιδες, Πλεύριδες, Γεωργιάδιδες, με τον Καρατζαφέρη να τον στηρίζει με νύχια και με δόντια, τι κάνει? Κανονικοποιεί την ακροδεξιά φρασεολογία. Όταν το κόμμα σου εκφράζεται μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη, νυχθημερών, 24 hour, 360 πανάθεμάτο, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ταυτόχρονα, με αυτή την ακραία, τις περισσότερες των περιπτώσεων, τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, το μόνο που συμβαίνει είναι να κανονικοποιείται η φρασιολογία της ακροδεξιάς, γιατί ό,τι και να τον κάνεις στον Μπουμπούκο, ακροδεξιός παραμένει. Και ας το παίζει κολλητός των Εβραίων.

Όχι λοιπόν τυχαία ο υπερδιπλασιασμός του ποσοστού του AFD στη Σαξονία αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό και στη διαρροή ψηφοφόρων από τους χριστιανοδημοκράτες. Ο ρόλος του AFD ως αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο το έχει ενισχύσει. Χωρίς να υφίσταται την πολιτική φθορά της διακυβέρνησης, ποντάρει στο αφήγημα ότι η Γερμανία πάει από το κακό στο χειρότερο υπό την παρούσα κυβέρνησή της. Με λαϊκισμό και επικοινωνιακή δεξιότητα μοχλεύει τη λαϊκή δυσαρέσκεια έναντι των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας. Υποσχόμενο άμεσες και εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, αυτό προβάλλεται ακριβώς ως αυτό που αναφέρει στην ονομασία του, η εναλλακτική για τη Γερμανία. Παρά τη σκληροπυρηνική του ατζέντα, αυτή η ρητορική δείχνει πλέον να πείθει. Σε πρόσφατη μάλιστα έρευνα του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, το ερώτημα «Φοβάστε το AFD?» Το 49% απήντησε όχι. Το 42% απήντησε ναι και το 9% δεν έδωσε καν απάντηση. Πλέον με ποσοστό περίπου 28% στην πρόθεση ψήφου, το AFD είναι σταθερά το πρώτο κόμμα σε δημοσκοπήσεις σε πανεθνικό επίπεδο. Ο αριθμός των μελών του αυξάνεται ραγδαία. Η κομματική αφοσίωση και η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του AFD για λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας αυξάνονται. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ανατολική Γερμανία. Στις κρατηδιακές εκλογές που είχαν προηγηθεί τον Μάρτιο στη Βάδη Ρι-Βιρτεβέργη και στην Ρινανία Παλατινάτο, το AFD κατέγραψε ιστορικά υψηλά ποσοστά για κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας. Διπλασίασε τη δύναμή του και εδραιώθηκε τοπικά ως τρίτη πολιτική δύναμη και στις δύο αναμετρήσεις με υψηλή απήχηση στους νέους, σε εργάτες και σε ψηφοφόρους που συνήθως απήχαν από την κάλπη.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η επιμονή στην λιτότητα από την περίοδο ακόμα του Σόιμπλε και της Άγγελα Μέρκελ, που τώρα φαίνεται να κλαψουρίζει χυδαία υποκριτικά, οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Και δυστυχώς οι δικοί μας ακολουθούν. Δυστυχώς ο φόβος της ακροδεξιάς επέλασης σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο πλέον από ορατός. Και όσο συντομότερα το αντιληφθούν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ίσως προλάβουν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Ιδάλλως θα μπούμε σε περιπέτειες.

θαυμαστέ. Είναι άλλη μια παγκόσμια περιπέτεια. Γιατί αν σκάσει κάτι τέτοιο, θα μας πάρει, θα μας σηκώσει και θα μας πάει τουλάχιστον 4 με 5 γενιές πίσω. Θα πέσει πίνακα των γονέων.

και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Πρωινόρα Πόρτο λαμβάνει τέλος. Κάπως έτσι σχηαγραφείται η δισεογραφία τούτο το πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, που σας αγαπούν, τους ανθρώπους σας. Να μην είσαστε τσιγκούνιδες στα συναισθήματά σας. Να χαίρεστε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Και αυτό γιατί η ζωή περνάει και χάνεται. Περνάει, χάνεται και πίσω δεν γυρνάει.

Το πολιτικό προσωπικό, τα κόμματα, τα αποκόμματα έρχονται και παρέρχονται. Η ζωή, η αξιοπρέπειά μας μέσα σε αυτή και οι οικογένειές μας, οι άνθρωποι που αγαπάμε, είναι οι μόνες ακλόνητες σταθερές. Μέσα σε μια καθημερινότητα γεμάτη μάχες, καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό, καθένας πραγματοποιεί καθημερινά τη δική του μάχη. Οι σταθερές όμως πρέπει να βρίσκονται εκεί. Τα λέμε λοιπόν και πάλι αύριο, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Μην κάνετε κάποιοι βουντούρες εσείς. Αφού ξέρετε ότι στο τέλος δεν πιάνει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και χρόνια πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Πώς είστε, τι κάνετε? Το όμοιον αυτό επιθυμώ και δια εσάς, δια εμάς. Υγιένετε. Εξτανό. Τέκνο μου, κύριε Μαμάκη. Εξτανό. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Εξτανό. Σήμερα τιμάται η μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Οι γονείς της Παναγίτσας. Ιωακήμ. Ιωακημάκης, Μάκης. Η σύναξη δηλαδή των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα πάντα με την εκκλησιαστική παράδοση. Η σύναξη ορίστηκε την επόμενη του γενεσίου της Θεοτόκου. Χθες ήταν το γενέσιο της Παναγίτσας. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάρτε καφεδάκια, καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Εδώ γίνονται όλα.
1: Έκσταση, εκστανό.
0: Εδώ στο ραδιοφωνάκι.
1: Εκστανό, έκσταση, εκστανό.
0: Προσεγγίζοντας τα πράγματα χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς δούνε και λαβήν με κανένα κερατά. Καλημέρα στους καλούς, καλημέρα και στους κακούς, τα λαμόγια.
1: Μπα και πάστα η αρνό, τιένε βέγας, πορκές χενιάλ, ασί. Με γούστα μη, ασί, με γούστα μη, ασί.
0: Καλημέρα και σε μια κατηγορία από μόνη της, τους πολιτικούς.
1: Γούστα μη.
0: Αναχαθείτε κουραπιέδε. Άχρηστοι. Ελεηνοί. Άσχετοι με όλα τα θέματα. Κολαράδες.

0: Ερχόμενος προηγουμένως στο στούντιο άκουσα τον Άκη, τον Γεροντόπουλιο. Στον Αντώνη. Αντώνη έβγαλε πολλές ειδήσεις ο Γεροντόπουλος.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Ο Γεροντόπουλος, ο μίστερ αφοσίωση μέχρι τέλους. Έτσι είναι χαρακτηρισμένος. Μπαρουτοκαπνισμένος.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Και ξέρεις κάτι Αντώνη, ο Γεροντόπουλος δεν είναι απλά ένας πολιτικός φίλος του Σαμαρά. Είναι αυτός που αναλαμβάνει τις ειδικές αποστολές. Είπε πάρα πολλά. Θα τα ξεψαχνίσουμε στη συνέχεια. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Πάρτε καφεδάκια.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο του Βόλου, μην ξεχάσετε παιδιά, πάρετε καφέ. Πού πάμε χωρίς καφέ? Πώς να βγει η μέρα χωρίς καφέ? Ένα καφεδάκι μας έμεινε. Και στο μπρίκι, μη βάζετε αυτά τα μπρίκια της ταχείας Παρασκευής, έτσι. Ο καφές θέλει να ψηθεί.

θυμάμαι εκεί στο Κολωνάκι, τη Μυγδαλινή. Καημέρα στην γλώσσα, σκόπελο. Ποια ήταν η Μυγδαλινή? Η αδερφή του Χρήστου Αντωνίου. Έμεναν με τον αδερφό της στο Κολωνάκι. Και κάθε απόγευμα περνούσε από εκεί, από το διαμέρισμα. Ανέβαινε πάνω, ακόμη και πρωθυπουργός που ήταν. Ναι, αμέ. Ανέβαινε πάνω, Μαγδαληνή της έλεγε. Ανέβαινε και έπαινε το καφεδάκι του, κατεβαίνοντας για την Αραβαντινού μερικές φορές, πηγαίνοντας από πάνω στα πρωθυπουργικά. Γιατί περνούσε από τη Μυγδαληνή και του φτιάχνει το καφεδάκι? Το έφτιαχνε στη Χόβολη. Τον περίμενε, ήταν φίλοι. Ποιον περίμενε? Τον πατέρα Μητσοτάκη.

0: Μην ξεχάσετε λοιπόν να πάρετε καφεδάκι. Αθέλμα, αδελφή μακροσάβα. Μυρωδάτος, βολιώτικος.
1: Εκστασί.
0: Φρεσκοκομμένος.
1: No. Εκστασί.
0: Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάκια από το καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Λαρίς 174. Καφεδάκια, σαντουιτσάρες, με ζεδάρες το μεσημέρι, κάτω από τις μουριές, με σιπουράκι ουζάκι, μπυρίτσα παγωμένη, πιάτο ημέρας, με κρασάκι με μπυρίτσα. Είμαστε καφενείο αλφα-αλφα. Περιοπής. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από μας.
1: Πολύ καλά είμαι, εσύ?
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο, την ευχή μου, την ευχή μου. Για πες.
1: Τι να πω, Γιώργο μου, όλα καλά.
0: Τι, κοτόπουλο έχεις?
1: Όχι, όχι, φασουλάκι έχω,
0: μερικά. Πες το, ρε, πες το,
1: να μην ξυπνήσει ο Ντόναλτ, ρε.
0: Αμερικάνικα, ρε.
1: Ναι, ρε, μην αρχίσεις τώρα, δεν μπορώ πρωί-πρωί.
0: Να τα λέμε κάτι, Κίμπερλι.
1: Κίμπερλι, αν την
0: καλύτερα. Θα λες, ναι. Έχουμε Κίμπερλι. Ναι. Γιλφόλ, ξέρω εγώ πώς θες.
1: Ναι, ναι, ναι, καλύτερα.
0: Καλά, αυτή πώς αρέσει στους σε διάφορους, εσύ. Είδες κάτι γάμπης που έχει? Τσάκνα, Παναγία μου, χρειάζεται.
1: Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
0: Άρα, την είδαμε μαγιό στη Μύκονο.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα με τρελαθώ. Τίποτα. Τίποτα, τώρα πώς έκατσε πώς τη λένε τη σύζυγο του πατέρα του Τραμπ, πώς τη λένε?
1: Τη Μελάνια.
0: Πώς έκατσε η Μελάνια στον Τραμπ, δεν ξέρω. Γιατί αν πάρω το γούστο του ιού Τραμπ με την Κίμπερλι, καταλαβαίνω.
1: Μωρέ, εντάξει, είναι τα δολάρια, είναι πολλά τα δολάρια.
0: Ναι, δόλαρες, βέβαια. Αμερικά, έχει πατατούλες μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έγινε, Δημητράκη.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Και η χθεσινή ανάλυση την επέδωσε, εντάξει, αλλά τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Δηλαδή.
1: Μέρα με τη νύχτα.
0: Ποιος δηλαδή?
1: Με τον κύριο Κώστα και με τον κύριο Ηλία. Τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Δηλαδή, τι κατάλαβες? Ο Ηλίας, είπαμε, είναι του παιδικού σταθμού, ρε.
1: Ναι, έτσι, τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Μου έβαλες ανώμια πράγματα, ρε. Ο Ντινέζος είναι του παιδικού σταθμού. Και ο άλλος είναι του Πανεπιστημίου, ο άλλος διεκδικεί, ρε. Για τον Άγιο Βλάσιο Βολιώτης διεκδικεί, ο άλλος κάτω στην Αγρία, μην πω τι κάνει, αντε, γεια!
1: Γεια!

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 19 λεπτά. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, η κλάδη και οι επιχειρήσεις με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης. Ανέφικτες διαδρομές, τα δρομολόγια δεν βγαίνουν, καταγγέλουν οδηγοί λεωφορείων. Κάει και ολοσχερός κτίριο με επαγγελματικούς χώρους στον Πειραιά. Κρίση στην εκπαίδευση σημαίνει μια χώρα χωρίς μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ιρανικά τάγκερ στα στενά. Επιθέσεις του Ιράν σε βάση στην Ιορδανία και σε πολεμικά αμερικανικά πλοία. Τελικά μετά την γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έγινε πιο πιθανό να προστατευτεί μια γυναίκα που κινδυνεύει. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται και οι τέσσερις αστυνομικοί στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Σκάνδαλο υποκλοπών, η νέα μήνυση και η επόμενη μέρα.

0: πώς αξιολογούν την εμπειρία τους από την Ελλάδα οι ξένοι τουρίστες. Στην Κύπρο, Κικίλιας για την ένατη τριμερή συνάντηση για την ναυτιλία. Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για συμβιβασμό με τη Ρωσία ώστε να σταματήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Κυρίες και κύριοι, συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα κύριε Ματίνα, πώς είστε? Ευχαριστώ. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Αλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

στο προσκήνιο της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία σήμερα, Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, βρίσκονται ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και κινητοποιήσεις τόσο στον τομέα της παιδείας όσο και σε αυτόν της υγείας. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας, η Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων των σποράδων, βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ισχύουν προληπτικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε ευπαθείς δασικές περιοχές, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Λίγο πριν το πρώτο κουδούνι επικρατεί έντονη αναστάτωση, αντιδράσεις από συλλόγους γονέων για την δημιουργία πολυπληθών τμήματων. Δημιουργούνται τμήματα 25 μαθητών και οι γονείς διαμαρτύρονται. Ακόμα και σε αυτό έχουν άποψη.

Τώρα με αφορμή που άκουσα προηγουμένως στην εκπομπή του Αντώνη, το πρωτοπαλίκαρο του Αντώνη Σαμαρά, τον Άκη Γεροντόπουλο. Θα ήθελα να σας πω έτσι 2-3 πραγματάκια. Στα γαλάζια παρασκήνια και στα έτσι δημοσιογραφικά μετερίζια κάτω στην Αθήνα, οι ψήθυροι συνεχίζονται, ψήθυροι για ένα καλωστημένο σχέδιο ανατροπής των ισορροπιών στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά έχουν πάρει φωτιά. Έχει μπει φωτιά στα τόπια. Η ανοιχτή σύγκρουση και ο πόλεμος χωρίς επιστροφή ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Σαμαρά θα σας έλεγα ότι αποτελούν το ιδανικό υπόβαθρο για διάφορα σενάρια. Σενάρια που μιλάνε για μια ανίερη συμμαχία με σκοπό την αποκαθήλωση της οικογένειας Μητσοτάκη από το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι σας λέω είναι απόρρια των όσων άκουσα τόσο στην Αθήνα όσο και προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Σαμαράς, έχοντας πλέον κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου, εμφανίζεται από τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας που σας λέω σαν ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα για την δεξιόστροφη στροφή, για τη δεξιά στροφή. Βέβαια, το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει απαραίτητα τον ίδιο τον Σαμαρά στην πρώτη γραμμή, προσέξτε, αλλά την δημιουργία ενός ισχυρού αναχώματος ή αν θέλετε ενός υποσύσταση κόμματος, ναι, αλλά κόμματος που θα αποτελεί πόλο, που θα στερήσει από το Μητσοτάκη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την εσωκομματική κυριαρχία. Συμβαίνουν απίθανα πράγματα, κύριε Θόδωρε. Τώρα ο ανιψιός, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος από αυτό που τον παρουσιάζουν. Καμιά σχέση. Σας διαβεβαιώ. Γρηγόρης είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο ελάχιστη τα σωθικά του Μαξίμου, όσο ελάχιστη τον κομματικό μηχανισμό. Σε αυτά τα σενάρια που σας λέω, ο Γρηγόρης περιγράφεται σαν ο αόρατος παίκτης. Αν και ο ίδιος δημόσια δηλώνει, τον άκουγα τις προάλλες σε μια συνέντευξή του, που ήταν στο Λάλα, στο Θανάση στο Λάλα, ο ίδιος ο Γρηγόρης δηλώνει στρατιώτης της παράταξης. Όμως αυτοί που λατρεύουν αυτές τις θεωρίες που σας λέω θέλουν τον Γρηγόρη να διατηρεί δικά του ερίσματα, να διατηρεί ο Γρηγόρης στρατό βουλευτών. Πάντως προχθές ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν στη Θεσσαλονίκη και τον είδα. Η υποτιθέμενη σύμπραξή του με τον Σαμαρά, γιατί τον εμπλέκουν τον Γρηγόρη με τον Σαμαρά, θεωρείται από αυτούς τους συνωμοσιολόγους το κλειδί για να ελεγχθεί η βάση της Νέας Δημοκρατίας εκ των έσω. Τώρα σας λέω πράγματα και θάματα. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι να απομονωθούν πλήρως ο Κούλης και η Ντόρα, αλλά και οι επίδοξοι μνηστήρες που προέρχονται από το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον. Π.χ. λέω εγώ τώρα Χατζηδάκης. Η στρατηγική αυτή επιλέγει
να τους χρεώσει όλους αυτούς την δημοσκοπική φθορά και την πλήρη αποξένωση από την παραδοσιακή δεξιά βάση. Δηλαδή σας μιλάω τώρα για σενάριο αρπαγής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Και το σενάριο αυτής της αρπαγής βασίζεται στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει την αυτοδυναμία, η πλευρά όλων αυτών των αμφισβητιών, σε συνεργασία πάντα με πρόθυμα στελέχη, έτσι, με πρόθυμα στελέχη τόσο εντός όσο και εκτός των σημερινών τυχών, θα θέσει θέμα ηγεσίας. Δηλαδή θα προταθεί ένας αποδεκτός μεταβατικός αρχηγός προκειμένου να σχηματιστεί μια καθαρόαιμη δεξιά διακυβέρνηση, πετώντας εκτός κάδρου τους εκπροσώπους του εξυγχρονιστικού κέντρου που έφερε μαζί του ο Μητσοτάκης. Βέβαια, ο Μητσοτάκης δείχνει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα σενάρια. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι με τις πρόσφατες αναφορές του προχθές στη Θεσσαλονίκη στη βαθιά τεχνογνωσία του Σαμαρά να κάνει κακό, είπε στην παράταξη, και τις εχμές για το 1993, ο Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ηγεσία δεν πρόκειται να παραδοθεί τουλάχιστον ο μαχητή. Σας διαβεβαιώ ότι τα τηλέφωνα έχουν ανάψει, οι λίστες των βουλευτών τσεκάρονται καθημερινά και το γαλάζιο παρασκήνιο, σας διαβεβαιώ, θυμίζει πλέον κανονικό θρίλερ. Θρίλερ! Και όλα αυτά σας τα λέω από πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι.

Και όλα αυτά σας τα είπα ακούγοντας εξαιτίας του Άκη του Γεροντόπουλου, που τον άκουσα το πρωί στον Αντώνη. Ο Άκης ο Γεροντόπουλος, το Άκης Αντώνη βγαίνει από το Κυριάκος. Και τον Άκη Κυριάκο το λένε. Βέβαια τον Κυριάκο, το Μητσοτάκη το λένε Κούλη. Ενώ τον Κυριάκο τον Γεροντόπουλο τον λένε Άκη. Βέβαια εκεί στη Σιάδο, με το Άκης και με το Μάκης, σούτ έλεγε ο ένας, σούτ έλεγε ο άλλος, και έλεγε η γυναίκα του Γιώργου, η γειτόνισσα, με ένα σούτ και με ένα μουτ θα χάσω εγώ το Γιώργο. Γιώργου!

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

και θα μεταδοθούν στην πορεία της ημέρας. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, για το Σαμαρά ο Γεροντόπουλος σημαίνει, όπως σας είπα, αφοσίωση μέχρι τέλους. Έτσι. Δηλαδή ο Γεροντόπουλος για τον Σαμαρά αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο πιστά, ένα από τα πιο σκληρά, ένα από τα μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη, αλλά προσέξτε, του στενού πυρήνα του Σαμαρά, του πάρα πολύ στενού πυρήνα. Και σε αυτή τη γαλάζια πολιτική σκακέρα τώρα που μιλάμε, με φόντο την δημιουργία αυτού του νέου κόμματος του Σαμαρά, ο Γεροντόπουλος που ακούσαμε αυτό το πρωινό, δεν είναι απλά Αντώνιο Γεροντόπουλος ένας πολιτικός φίλος, αλλά είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ειδικές αποστολές και πρόσεξε και τις δημόσιες επιθέσεις πρώτης γραμμής. Γι' αυτό είπε πράγματα στην εκπομπή σου σήμερα ο Γεροντόπουλος. Είναι πρώτης γραμμής, είναι με ειδική αποστολή. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο, Σαμαρά και Γεροντόπουλου, η σχέση έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες. Ο Γεροντόπουλος είναι ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών και ευρωβουλευτής, πρόσεξε, και ευρωβουλευτής. Ανήκει στην κατηγορία εκείνων των στελεχών που ακολούθησαν τον Μεσίνιο στην πολιτική έρημο της πολιτικής άνοιξης μετά το 1993. Γι' αυτό του δίνει το παράσημο του σκληρού Σαμαρικού του Γεροντόπουλου, που δεν λύγησε ποτέ. Και σήμερα ο Γεροντόπουλος θεωρείται ο άτυπος εκπρόσωπος τύπου του Σαμαρικού στρατοπέδου. Δηλαδή εκφέρει δημόσια ο Γεροντόπουλος όσα ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός Σαμαράς επιλέγει να μην πει on camera. Αμέ! Τις προάλλες τι είχε πει? Είχε ειρωνευτεί ο Γεροντόπουλος τις προάλλες στο Μέγαρο Μαξίμου και θυμάσαι τι είχε πει? Είχε πει ότι θα προτείνει στο Σαμαρά να στείλει μια μεγάλη ανθοδέσμη με λουλούδια στο Μητσοτάκη για την δωρεάν διαφήμιση που του κάνει με τις επιθέσεις του. Είχε πει και την ατάκα ο Γεροντόπουλος, όποιος θέλει να μπει στο χρονοτούλαμπο, η οικογένεια Μητσοτάκη ψηφίζει Σαμαρά. Ο Γεροντόπουλος ήταν αυτός που έδωσε το ακριβές στίγμα της ολοκληρωτικής ρήξης Μητσοτάκη και Σαμαρά. Γι' αυτό σου λέω, είναι το βαρύ πυροβολικό ο Γεροντόπουλος. Σου είπε πάρα πολλά σήμερα. Και βέβαια το όνομα του Γεροντόπουλου φιγουράρει πρώτο στις λίστες του υποίδρυση κόμματος. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που θα σηκώσει τη σημαία του Σαμαρά στην στρατηγική περιοχή του Εύρου. Γεροντόπουλος ίσον Εύρος. Δηλαδή ο Γεροντόπουλος αναλαμβάνει να εκφράσει την δεξιά πατριωτική πτέρυγα στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που η Νέα Δημοκρατία νιώθει την πιο έντονη δημοσκοπική πίεση. Και έχει πει και το άλλο ο Γεροντόπουλος, μια μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του κόμματος Σαμαρά δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Αλλά τίθεται ένας απαράβατος όρος. Να έχει αποχωρήσει ο Μητσοτάκης από την ηγεσία. Άρα λοιπόν ο Γεροντόπουλος σημαίνει το πολυβόλο του Σαμαρά. Είναι ο άνθρωπος που βγαίνει μπροστά για να μετρήσει τις αντιδράσεις, να συσπυρώσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς και να στείλει το μήνυμα ότι η μάχη για την αρπαγή της δεξιάς πολυκατοικίας μόλις έχει αρχίσει. Νίκο Αθανασάκη, καλημέρα. Στην τοπική Νέα Δημοκρατία ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Θα σας την πάρουν την πολυκατοικία, Νικόλα.

Τριαντόπουλο έπαιξες και έχασες. Και όχι μόνο αυτό, διαλύσατε και το σύμπαν. Ο Πεκεπέδες μπαγλά.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Παιδιά, προχθές η Ροδούλα η Ζήση, πρώην υφυπουργός, βουλευτής, στη Βουλή Αντιπροεδρίες και τα λοιπά, η Ροδούλα η Ζήση, προχθές μου έστειλε ένα μήνυμα, για να διαβάσω, δεν το έχω διαβάσει προχθές. Με αφορμή αυτό, πήγε το μυαλό μου αλλού, θέλω να σας πω δύο πραγματάκια για τους Πασόκους εδώ της Μαγνησίας. Για να δω τι μου γράφει η Κατερίνα. Α, η Ροδούλα, μάλλον Κατερίνα και η Ροδούλα Ζήση υπογράφουν από κάτω. Τι μου γράφουν? Μου γράφουν: το Σάββατο το πρωί στις 12 Σεπτεμβρίου, πότε είναι, σήμερα έχουμε 9, Τετάρτη, αυτό το Σάββατο, μεθαύριο. Α, για να δω τι λέει. Το Σάββατο το πρωί στις 12 Σεπτεμβρίου στο εκκλησάκι του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη στην παραλία των Κάτω Λεχωνίων, στο σπίτι της Κατερίνας, το εκκλησάκι του Πανορμίτη είναι μέσα στην αυλή το εκκλησάκι, τι λέει, το Σάββατο πρωί στις 12 Σεπτεμβρίου στο εκκλησάκι του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη στην παραλία των Κάτω Λεχωνίων θα εντελεστεί Θεία Λειτουργία στη μνήμη του εγχώνες σε θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και ιερών μνημόσυνων στη μνήμη των γονέων μας Αθανασίου και Γεωργίας. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε κορίτσια. Αθανασίου και Γεωργίας, η φίλη μου Γεωργία, δοξάζοντας τον Κύριο και ευχαριστώντας τον Άγιο Ταξιάρχη για την προστασία του την χρονιά που πέρασε, σας καλούμε να συμπροσευχηθούμε για υγεία, ειρήνη και θεία φώτιση στη νέα περίοδο της Συνδίκτου. Κατερίνα και Ροδούλα Ζήση. Κατερίνα, Ροδούλα, θα είμαι εκεί το Σάββατο. Θα είμαι εκεί. Να φέρω και λουκούμια θα έχετε εσείς. Αυτά το Σάββατο. Που λες, Ροδούλα, είδα τις τελευταίες μέρες ότι τα λιμά εδώ, οι σημερινοί κομματάρχες του Πασόκ άρχισαν τις αηδίες τους, το παίζουν τώρα οι ιεροεξεταστές. Εδώ η κομματική οργάνωση του Πασόκ στη Μαγνησία, η νομαρχιακή, το παίζουν οι ιεροεξεταστές. Τι έκαναν? Πού να στα λέω, Ροδούλα? Πού να στα λέω? Τις τελευταίες λοιπόν μέρες αυτοί οι τοπικοί κομματάρχες του Πασόκ, οι ιεροεξεταστές όπως τους λέω, Ροδούλα μου, φαίνεται να εγκαλούν την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Και ποιος είναι ο λόγος? Άκου, Ροδούλα, να φρίξεις. Ο λόγος είναι ότι η κυρία Παπαδημητρίου δεν ταξίδεψε, λέει, μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης για την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρου που έκανε ο Ανδρουλάκης, προτιμώντας η αντιπεριφερειάρχης να βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίπλα στον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Αυτά τα κομματόσκυλα εδώ, Ροδούλα μου, είχαν την απέτηση η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπεριφερειάρχης να μην πάει μαζί με τον Περιφερειάρχη να διεκδικήσει στην Διεθνή Έκθεση, αλλά να πάει να πάει για το κόμμα στην Κρήτη, να αφήσει τη δουλειά της να πάει στην Κρήτη. Ροδούλα, τρέλα σου λέω. Ενώ παράλληλα τις πρεσάρουν και κριτική, Ροδούλα, γιατί λέει φωτογραφίζεται η κυρία Παπαδημητρίου και συνεργάζεται με κυβερνητικούς παράγοντες και βουλευτές. Δηλαδή, ρε Σιροδούλα, αυτή η στάση αυτών των περιφρουρητών της κομματικής δίθεν νομιμοφροσύνης αποκαλύπτει μια πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα του τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Ρε εσείς, ρε ρεμπεσκέδες του Πασόκ, ειδικά μετά τις καταστροφές η Μαγνησία, μετά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, δεν έχει ρεσί στην πολυτέλεια η Μαγνησία της κομματικής περιχαράκωσης. Ο ρόλος, ρε ρεμπεσκέδες, του αντιπεριφερειάρχη είναι να ξεκλειδώνει κονδύλια,
να προωθεί μελέτες, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις. Και αυτή η διεκδίκηση γίνεται αποκλειστικά μέσα από την θεσμική συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία, όποια και αν είναι η εκτελεστική εξουσία. Τώρα τι χάει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το να εγκαλείται ένα στέλεχος της αυτοδιοίκησης, η κυρία Παπαδημητρίου, επειδή βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τον Περιφερειάρχη, στη Διεθνή Έκθεση, έναν κατεξοχήν αναπτυξιακό θεσμικό θεσμό, αντί σε μια κομματική φιέστα στην Κρήτη, δείχνει ρε μπεσχέδες κομματόσκυλα την άγνοιά σας για το που χτυπάει η καρδιά όλων των αναπτυξιακών διεκδικήσεων της περιοχής. Και τουλάχιστον η κυρία αυτή, η κυρία Παπαδημητρίου, έχει αποδείξει στην πράξη ότι κρίνεται από την αποτελεσματικότητα, κρίνεται από τη σοβαρότητα. Είναι η πλέον σοβαρή με την παρουσία της, με την καθημερινή παρουσία της, τα προβλήματα του τόπου. Η Άννα Μαρία Παπαδημητρίου αποτελεί ένα από τα πιο συγκροτημένα, από τα πιο σοβαρά στελέχη της αυτοδιοίκησης εδώ στη Μαγνησία. Και εσείς που επιμένετε να ζητάτε πιστοποιητικά κομματικής νομιμοφροσύνης από ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την παραγωγή έργου, απλά αποδεικνύεται ρε κομματόσφυλα πόσο μακριά βρίσκεστε από τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η αυτοδιοίκηση ρε κολόπεδα, η αυτοδιοίκηση θέλει διεκδίκηση, η αυτοδιοίκηση θέλει πόρους, δεν θέλει κομματικά καφενεία. Ρε Σιροδούλα, πες τους δυο κουβέντες ρε. Αυτή είναι τελείως άσχετη ρε Ροδούλα. Ροδούλα, άναψε και ένα κερί για την πάρτι τους. Ρία, τους αφαιρώνω ένα τραγούδι της Ρίας. Στα κομματόσκυλα του Πασόκ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

και τώρα ας προσέξουν κάποιοι ιδιαίτερα τι ακριβώς θα τους πω. Ώρα Ελλάδος 10 και 6 λεπτά.

0: στα γαλάζια παρασκήνια ψιθυρίζεται έντονα ότι θα σκάσει μπόμπα. Στα γαλάζια παρασκήνια ψιθυρίζεται ότι η βόμβα που ετοιμάζεται να σκάσει γύρω από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ στη Θεσσαλία θα κάνει το ήδη υπάρχον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μοιάζει με ένα απλό πτέσμα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη στείλει στο εδόλιο 19 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις, οι πληροφορίες μου λένε πως το μεγάλο κόλπο που στήθηκε πάνω στις λάσπες του Ντάνιελ ξεπερνά κάθε φαντασία και αγγίζει πολύ υψηλότερα κλιμάκια. Οι ψήφιροι αναφέρουν ότι οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας και των ευρωπαϊκών αρχών έχουν εντοπίσει χρυσά SMS και δηλώσεις του ΟΣΔΕ που βγάζουν μάτι. Τοπικοί παράγοντες και επιτίδη φέρονται να άλλαξαν τις δηλώσεις τους αμέσως μετά την θεομηνία, εμφανίζοντας καλλιέργειες με την ψηλότερη δυνατή στρεμματική ενίσχυση, όπως π.χ. η βιομηχανική ντομάτα, σε εκτάσεις που δεν είχαν δει ποτέ σπόρο. Σπόρο! Δηλαδή, μιλάμε για εικονικούς πλημμυροπαθείς. Μετά τις εξωφρενικές περιπτώσεις, όπου δικαιούχοι από την Κρήτη εισέπραταν αποζημιώσεις για ανύπαρκτα νοικιασμένα χωράφια στη Λάρισα, το νέο κύμα αποκαλύψεων αφορά φαντάσματα του ίδιου του Θεσσαλικού κάμπου που τσέπωσαν εκατομμύρια την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες ακόμη περιμένουν τα ψίχουλα. Αλλά το ενδιαφέρον, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιοι έβαλαν τις υπογραφές και ποιοι σφύριζαν κλέφτικα στις καταγγελίες. Γι' αυτό θέλω να σας ξεσκίσω. Η δικογραφία των χιλιάδων σελίδων που συμπληρώνεται φέρεται να καίει και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής διοίκησης που έκαναν τα στραβά μάτια για να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες. Το Μέγαρο Μαξίμου, που ήδη δέχεται πιέσεις από τις Βρυξέλλες για κίνδυνο απώλειας των κοινοτικών κονδυλίων, τρέμει στην ιδέα ότι οι νέες αποκαλύψεις για τον Ντάνιελ θα πυροδοτήσουν μια μη αναστρέψιμη κοινωνική έκρηξη στη Θεσσαλία λίγο πριν τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό σας φωνάζω ότι είστε μη εκλόγιμοι. Έχετε κάνει τα έσχη και το παίζετε αγνές παναγίτσες. Όπου να είναι βγαίνουν. Όπου να είναι βγαίνουν, λένε οι γνωρίζοντες στους διαδρόμους του Υπουργείου της Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν οι λίστες με τα ονόματα των μεγαλοσχημώνων που πλούτησαν πάνω στην καταστροφή της Μαγνησίας και της Λάρισας δουν το φως της δημοσιότητας, το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο. Η λάσπη του Ντάνιελ, όπως φαίνεται, δεν έπνιξε μόνο τον κάμπο, αλλά απειλεί να πνίξει συγκεκριμένα πολιτικά τζάκια. Σας το έχω υποσχεθεί, θα σας σκίσω. Θα σας σκίσω.
1: Είσαι πάθος που δεν νικάω, ερώτας που δεν ξεπερνώ. Είσαι κάτι που δεν ξεχνάω.
0: Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι σας περιμένει.

και μου γράφει η κυρία Ματίνα που καταστράφηκαν όλα τα πάντα εκεί στις αλικές που είχε, γι' αυτό εγώ πήρα 4.600. Μόνο αυτά πήρα την κυρία Ματίνα. Με αυτά λέω, δεν σας τα λέω. Τα υπόλοιπα ποιος τα πήρε, κυρία Ματίνα? Θα βογγίξουν. Θα τους βγει ο πάτος τώρα. Τα μαλακισμένα νόμιζαν ότι είναι πάνω στο άλογο καβάλα.

και ξέρω ότι τα μαλακισμένα δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά μαζί. Ο ένας έχει παρασύρει τον άλλον τώρα. Έχουν μουρλαθεί στο χρήμα. Κάντε τα μασούρια και βάλτε τα στον πάτο σας.

Σήμερα περιμένουμε μια απόφαση ενός δικαστηρίου. Θυμόσαστε τον Σύφη του Βαλιράκη? Σήμερα θα έχουμε το διατάφτα. Σήμερα θα έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα για ενοχή ή όχι εκεί των ψαράδων στην Ερέτρια. Τον σκότωσαν ή όχι το Βαλιράκη? Βρέθηκε πνιγμένος πηγαίνοντας με το φουσκωτό του για ψάρεμα. Κατηγορούνται κάποιοι, μάλλον κατηγορούνται δύο ψαράδες. Δικάζονται για τον φόνο του Σύφη Βαλιράκη. Χθες ο εισαγγελέας ξεκίνησε την αγόρευσή του, σήμερα θα την ολοκληρώσει, αναλύοντας κάθε στοιχείο της υπόθεσης και όσων προέκυψαν από την μακρά αποδεκτική διαδικασία. Για πάρα πολλές ώρες χθες ο εισαγγελέας εξέθεσε με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα.

Γιατί να τον σκότωσαν άραγε οι δύο ψαράδες το Βαγεράκι. Σύφης Βαγεράκης.

ότι το σώμα του Βαγγελάκη είχε 15 χτυπήματα. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ανέτρεψαν πλήρως το σκηνικό και οι καταγγελίες της οικογένειας μέσω της δικηγόρους τους, της δικηγόρου τους, που δεν είναι άλλη από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλούσαν για οργιώδεις μεθοδεύσεις και απόπειρα συγκάλυψης από τοπικούς παράγοντες. Όλα αυτά τα στοιχεία έφεραν την υπόθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και ο πατέρας της, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, μέχρι και ο Σαμαράς κατέθεσε σαν μάρτυρας, ο Αντώνης Σαμαράς. Βέβαια. Και βέβαια, όταν πήγε και κατέθεσε ο Σαμαράς, αυτό το δικαστικό θρίλερ απέκτησε τεράστια πολιτική βαρύτητα με την εμφάνιση του Σαμαρά στο ειδόλιο του Μάρτια. Ο πρώην πρωθυπουργός, συνδεδεμένος με στενή προσωπική φιλία με τον Βαγγελάκη από την εποχή που ήταν μαζί κάπου κρατούμενοι, κατέθεσε κατηγορηματικά ότι επρόκειτο για μια βίαιη, για μια αδιανόητη δολοφονία. Έτσι μπαίνει στο δικαστήριο ο Σαμαράς. Αδιανόητη δολοφονία. Είπε ο Σαμαράς ότι ένας δεινός κολυμβητής, ένας δεινός καταδρομέας σαν τον Σύφη Βαλιράκη ήταν αδύνατο να πνιγεί έτσι απλά. Και από χθες ο εισαγγελέας μαθαίνω ότι αποδομεί βήμα-βήμα τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, χαρακτηρίζοντας τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων για την παρενόχληση του φουσκωτού του Βαλιράκη ως ανατριχιαστικά ακριβής. Και βέβαια οι αγορεύσεις των δικηγόρων θα ολοκληρωθούν μέσα στις προσεχείς ημέρες, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική ετοιμιγορία των δικαστών. Εδώ ξέρετε ποιο μήνυμα μένει έτσι για την ιστορία. Η δικαίωση της μνήμης εν προκειμένου του Σύφη του Βαγγελάκη δεν είναι απλά μια ποινική υπόθεση. Κύριε Μαμάκη, θα συμφωνήσετε μαζί μου, είστε νομικός, νομικός δεν είμαι. Η δικαίωση της μνήμης του Βαγγελάκη δεν είναι μια έτσι απλά ποινική υπόθεση. Είναι ένα στίχημα ότι κανένας ισχυρός μέσα από το παρασκήνιο δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια. Την αλήθεια κάτω από το χαλί. Ή όχι κάτω από το χαλί, μέσα από τη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα. Κανένας ισχυρός μέσα από το παρασκήνιο δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια. Η αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν νεκρό το Βαγγελάκη.

μου στέλνει μήνυμα φίλος ακροατής και μου λέει ο Βαγεράκης πλήρωσε τα της τρομοκρατίας. Αγαπητέ φίλο, δεν ξέρω τι εννοείς, έτσι όπως το διατυπώνεις. Η αλήθεια είναι αγαπητέ φίλε, ότι ο Σύφης ο Βαγεράκης βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο μιας από τις πιο παράλογες, αν θέλεις, αλλά και επίμονες προσπάθειες σύνδεσής του με την τρομοκρατία και συγκεκριμένα με την 17 Νοέμβρη. Ο Σύφης ο Βαγεράκης, ο οποίος έμενε στο ίδιο δωμάτιο στην Ιταλία σαν φοιτητής και με κάποιους βολιώτες. Βέβαια, βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο ο Βαγεράκης και αυτό αγαπητέ φίλε, σου είπα, δεν ξέρω τι εννοείς, αν θες στείλε μου, αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο δεν προήλθε από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά κυρίως από κέντρα του εξωτερικού, αλλά και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, που κατά τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 έβλεπαν στο πρόσωπό του τον ιδρυτή ή βασικό καθοδηγητή της οργάνωσης. Έβλεπαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες το πρόσωπο του Σύφη, τον ιδρυτή της 17 Νοέμβρη. Σταύρο Λιγερέ. Δηλαδή, η καχυποψία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ρίζες στο έντονο αντιστασιακό παρελθόν του Βαγεράκη κατά της επαναστατικής κυβέρνησης του 67, για να μην πω τις χούντες. Ο Βαγεράκης σαν ηγετικός τέλεχος του ένοπλου κλάδου του ΠΑΚ, προσέξτε, του ένοπλου κλάδου του ΠΑΚ, είχε εκπαιδευτεί σε μεθόδους ανταρτοπόλεμου. Εφόσον μου ζητάτε τώρα να πω πράγματα παραπάνω, θα σας πω. Σαν ηγετικός τέλεχος του ένοπλου βραχίωνα του ΠΑΚ, ο Βαγεράκης είχε εκπαιδευτεί σε μεθόδους ανταρτοπόλεμου, κυρίως σε στρατόπεδα των Παλαιστινίων. Είχε συλληφθεί, τον είχαν πάει στο ΕΑΤΕΣΑ, είχε αποδράσει από εκεί κινηματογραφικά 2 φορές, παρακαλώ. Δηλαδή, για τους αναλυτές της CIA αλλά και του FBI, το προφίλ ενός ανθρώπου που ήξερα από εκρηκτικά, που ήξερα από όπλα, σε συνδυασμό, προσέξτε, σε συνδυασμό με την ιδιότητά του ως μετέπειτα Υπουργού Δημόσια Τάξης του Ανδρέα Παπανδρέου, κούμπωνε τέλεια σε αυτό που αναζητούσαν οι Αμερικανοί. Δηλαδή ήταν ο τέλειος ύποπτος ο Βαγεράκης. Ήταν το στερεότυπο του υπόπτου. Ένα τέτοιο πράγμα. Κούμπωνε, παιδί μου, ήταν φως φανάρι για τους Αμερικανούς ότι εδώ τον έχουμε. Η αιμονή των Αμερικανών αποδείχθηκε, θα σας πω μια ιστορία, ή μάλλον όχι ιστορία, ένα γεγονός, το Φλεβάρι του 2009. Η 17 Νοέμβρη είχε εξαρθρωθεί πλήρως από το 2002 και βρισκόμαστε στο 2009, το Φλεβάρι. Η αιμονή λοιπόν των Αμερικανών αποδείχθηκε το Φλεβάρι του 2009
αν και η 17 Νοέμβρη είχε εξαρθρωθεί από το 2002, ο Σίβης ο Βαγγελάκης κρατήθηκε για ώρες από τις αμερικανικές αρχές μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Του ακύρωσαν τη βίζα οι Αμερικανοί, ενώ ο Βαγγελάκης βρισκόταν ακόμα στον αέρα. Και αυτό το περιστατικό είχε προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο. Ήταν δηλαδή η απόδειξη ότι το όνομά του παρέμενε στις μαύρες λίστες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε υπογράψει τις πρώτες μεγάλες συμφωνίες ελληνοαμερικανικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Θα μου πείτε τώρα, είχαν υπογράψει οι ιδρυτές της 17 Νοέμβρη οι Αμερικανοί μνημόνιο συνεργασίας για να αντιμετωπίσουν 17 Νοέμβρη, τρέλα δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση, η περίπτωση του Βαγγελάκη αναφέρεται συχνά σαν το κλασικό παράδειγμα του πως το σύστημα, κύριε Μαμάκη, προσπαθεί να εξοντώσει πολιτικά όσους δεν μπορεί να ελέγξει. Όπως είχε αποκαλύψει και ο αδελφός του, οι κατηγορίες περί τρομοκρατίας χρησιμοποιούνταν σαν μόνιμο μέσο πίεσης και παρακολούθησης. Η ιστορία τελικά τον δικαίωσε, έτσι θέλω να πιστεύω, καθώς οι λάσπες δεν κόλλησαν ποτέ. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας από τους πιο εμβληματικούς αντιστασιακούς της χώρας κυνηγήθηκε σαν τρομοκράτης από τους ξένους συμμάχους παραμένει μια από τις πιο ειρωνικές, από τις πιο μαύρες σελίδες της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας. Και οι ιστορίες αυτές είναι άπειρες, αδιανόητες ιστορίες. Ιστορίες που έχω κι άλλες που αν σας τις πω δεν θα τις πιστεύετε με τίποτε και μάλλον μπορείτε να σχηματίσετε και αρνητική εικόνα για μένα. Απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί.

0: της παρουσιάσου.
1: Έλα.
0: Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

λέει φίλος ακροατής, μίλησες προηγουμένως, είπες για ένοπλο κλάδο, ένοπλο βραχίωνα, ένοπλο εν πάση περιπτώσει ΠΑΚ. Για εξηγήσω. Δεν εξηγηθώ ρε φίλε, εγώ εξηγηθώ για το ένοπλο ΠΑΚ. Αν θες να σου πω πράγματα για το ένοπλο, ναι, όχι εξηγηθώ. Διατυπώστε σωστά ρε παιδιά τα ερωτήματα. ΠΑΚ, Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα. ΠΑΚ. Και εδώ από το Βόλο υπήρχαν και μέλη του ΠΑΚ. Ας βγουν να σας τα πούν. Από μένα περιμένετε. Είχε εδώ στελέχη το ΠΑΚ. Αφού σας λέω με το Βαγεράκι μαζί μένανε στην Ιταλία. Παιδιά, δεν λέω εδώ πέρα ονόματα, γιατί ζούμε μια περίεργη εποχή που αν συνδυάσει ο καθένας μπορεί να συνδυάσει και να μπλέξει ανθρώπους έτσι για πλάκα δηλαδή, ενώ δεν είναι έτσι. Κοίταξε φίλε, ο ένοπλος, αν θέλεις, ο επιχειρησιακός βραχίωνας του ΠΑΚ, όπως λέω τώρα για τον Μπράτο, εκτελεστικός βραχίωνας της Δημοτικής Αρχής που είναι ο Πράτος, ο Βεργής, ο Στεφόπουλος και αυτοί και ο Καπουρνιώτης. Ο επιχειρησιακός κλάδος του ΠΑΚ έδρασε κατά τη διάρκεια της επαναστατικής κυβέρνησης του 67. Σιγά να μην σας πω κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Αποτελούνταν ο ένοπλος, ο επιχειρησιακός βραχίωνας του ΠΑΚ, αποτελούνταν κυρίως από νεαρούς φοιτητές φίλε, από επιστήμονες, από ιδεολόγους που είχαν διαφύγει στο εξωτερικό και σπούδαζαν στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία, στη Δυτική Γερμανία, στη Σουηδία, και είχαν οργανωθεί υπό την καθοδήγηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Σουηδία έκανε και άλλα πράγματα. Δημητρά, τη μισή τη σύνταξη την παίρνει από τη Σουηδία, Δημητρά, έτσι μπράβο. Τι ζούμε Θεέ μου, κύριε Μαμάκη. Λες για ένα και γεννώνται διάφορα άλλα. Τη μισή τη σύνταξη του Ανδρέα την παίρνει το παιδί από τη Σουηδία. Πήγε πάνω τι μόνο το ένοπλο ΠΑΚ έκανε και άλλα.

πράγματα. Κομμενοδουλειές. Κομμενοδουλειές ως χωρεμένος. Τέλος πάντων, το ΠΑΚ, εφόσον θες να σου πω δύο πραγματάκια, είχε σαν επίσημη γραμμή τον δυναμικό, αν θέλεις, αντιδικτατορικό αγώνα. Για το σκοπό αυτό είχαν φτιάξει, είχαν δημιουργήσει ειδικά κλιμάκια, ορισμένα από τα οποία εκπαιδεύτηκαν ακόμη και σε στρατόπεδα, όπως σου είπα προηγουμένως για τον Σύφη, σε στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, μέχρι και από την Παλαιστινιακή, κύριε Μαμάκη, μέχρι που πήγαν και εκπαιδεύτηκαν και από την Παλαιστινιακή Φατάχ. Εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές ανταρτοπόλεμου και σαμποτάζ. Και βέβαια τα πιο εμβληματικά στελέχη που συνδέθηκαν άμεσα με τον επιχειρησιακό, με τον ένοπλο αν θέλει σχεδιασμό του ΠΑΚ, ήταν όπως σας είπα ο Σύφης ο Βαγγελάκης. Ο Σύφης ήταν ίσως η πιο εμβληματική μορφή του ένοπλου βραχίωνα του ΠΑΚ και ήταν πολλά χρόνια καταζητούμενος για βομβιστικές επιθέσεις, εκπαιδευμένος όπως σας είπα στα στρατόπεδα των Παλαιστινίων, υπεύθυνος ο Σύφης για τη μεταφορά εκρηκτικών και όπλων στην Ελλάδα. Έγινε θρύλος ο Σύφης, θρύλος για τις δυο κινηματογραφικές αποδράσεις από τις φυλακές της Κέρκυρας αλλά και από τις φυλακές της Αλβανίας. Σύφης Βαγγελάκης. Ένας άλλος ήταν, ξέρω εγώ, Γιάννης ο Τσεκούρας, από τα ηγετικά στελέχη του κινήματος στο εξωτερικό, με στενή συνεργασία με τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, συντόνιζε τα δίκτυα, ήταν ο Γιάννης ο Τσεκούρας. Ήτανε ο συγχωρεμένος αυθεντία, κύριε Μαμάκη, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο μετέπειτα γνωστός πολιτικός, συγγραφέας. Στη διάρκεια της Χούντας είχε διαφύγει στην Ιταλία ο Μιχάλης, τον έχω γνωρίσει, τον είχα γνωρίσει, υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ και συμμετείχε ενεργά στα πάντα ο Μιχάλης Χρυστοχοίδης. Ήταν ο Μάρκος, γνωστός σαν Μάρκος, Μάρκος εννοώ ο Κώστας ο Τσίμας, κύριε Μαμάκη, Κώστα Τσίμας, Μάρκος, ήταν γνωστός σαν Μάρκος. Ένα από τα πιο έμπιστα στελέχη του Ανδρέα Παπανδρέου στο εξωτερικό ήταν ο Κώστας ο Τσίμας. Σε όλα τα δίκτυα ασφαλείας ρόλο έπαιζε ο Τσίμας. Όλες επαφές με ξένα απελευθερωτικά κινήματα τα είχε ο Κώστας ο Τσίμας. Όλα τα, αν θέλεις, τα logistic, αγαπητέ φίλε, των ειδικών αποστολών τα είχε ο Τσίμας. Ε, αμέ. Ήταν ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος. Είχε συλληφθεί, είχε καταδικαστεί από τα στρατοδικεία της Χούντας ο Μιχαλόπουλος, ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος, για την συμμετοχή του σε πολλές ενέργειες αλλά και σε τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών. Ο Αντώνης ο Ιβάνης, ο Γιάννης ο Αλευράς, αν και αυτοί κύριε Μαμάκη είχαν κυρίως πολιτικό, κυρίως αν θέλεις οργανωτικό, κυρίως συντονιστικό ρόλο στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό, δηλαδή επικεφαλής του εσωτερικού κλιμακίου ήταν ο Γιάννης Ολευράς. Δηλαδή ήταν η γέφυρα που υποδεχόταν τις πληροφορίες και το υλικό που έστελνε ο ένοπλος βραχίωνας από το εξωτερικό. Γέφυρα ήταν ο Γιάννης Ολευράς. Δηλαδή, για να καταλάβεις αγαπητέ φίλε, πολλά από αυτά τα στελέχη που τότε χαρακτηρίζονταν από το καθεστώς σαν τρομοκράτες, σαν βομβιστές, μετά την μεταπολίτευση αυτά τα στελέχη
αποτελούσαν την πρώτη μαγιά για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη. Μεταπηδώντας από τα κρυσφύγετα του εξωτερικού, κρυσφύγετα της αντίστασης του εξωτερικού, σε υπουργικά έδρανα στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αγαπητέ φίλε, παπά, κάνε μια ευχή, κάνε μια ευχή για να προκαλέσουμε τώρα τον Μπρούζινο, ο οποίος νομίζει ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο. Να του πούμε λοιπόν του Μπρούζινου παπά ότι η Ρία σαν και αυτόν θέλει 10 θέλει. Μη μας το πες και γαμπόσος. Εξάλλου το λέει η Ρία, 10 θέλει σαν και αυτόν.

Άσε παπά, ο Κορνεδάκια τσατίστηκε παπά. Μας βρίζει. Μαγκές.

0: Ρε παιδιά, με ρωτάτε, αλλά πήγε 11 η ώρα, σας είπα για τον ένα, σας είπα από ένα δικαστήριο που ολοκληρώνεται, μάλλον ολοκληρώνεται σήμερα η αγόρευση του εισαγγελέα για την υπόθεση του του θανάτου του Σύφη Βαγεράκη. Το ξεκίνησα από εκεί, με ρωτήσατε τόσα πράγματα. Γιατί ρωτάει τώρα κάποιος, πες μας λέει για τον Τζοχατζόπουλο. Τζοχατζόπουλος την πάτησε. Κοίταξε φίλε, ο Τζοχατζόπουλος δεν ήταν όπως... είχε άδικο τέλος ο Τζοχατζόπουλος. Δεν ήταν αυτός ο Τζοχατζόπουλος. Πλήρωσε κατά εκτρό τρόπο κάποια λάθη. Δεν ήταν αυτός ο Τζοχατζόπουλος. Όχι, ο Άκης δεν είχε επιχρησιακό ρόλο στο ένοπλο, στο δυναμικό σκέλος όλων αυτών, όλων εκείνων μάλλον των βομβιστικών ενεργειών. Ο Άκης ήταν ένας από τους βασικότερους πολιτικούς οργανωτικούς του κινήματος στη Γερμανία τότε, στη Γερμανία. Ήταν οργανωτικός, ήταν πολιτικός. Ένα πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κυβέρνηση Πασόκ, έκανα σκληρή κριτική σε έναν ντόπιο βουλευτή. Ντοκουμέντο, αγαπητέ φίλε, εφόσον μου λες για τον Τζοχατζόπουλο, θα σου πω για τον Τζοχατζόπουλο, αλλά θα σου πω και το περιστατικό αυτό. Άκου Μπρούζινε, ένα πρωί έκανα κριτική σε ένα βουλευτή του Πασόκ. Σκληρή κριτική. Για πολλωστή μέρα. Είχε απειβδίσει. Εκείνος έπαιρνε τηλέφωνο, το σήκωνα, γιατί σου, να σηκώσω το τηλέφωνο επειδή σου κάνω κριτική, να μου πεις τι. Θα δεχθείς την κριτική. Θα την εισπράξεις και για να γίνεις καλύτερος. Εμείς σκοπιμότητες δεν έχουμε κανένα. Απλά κάνουμε κριτική, μήπως και τα αντιληφθείς και γίνεις καλύτερος. Δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα εμείς με κανέναν. Ίσα ίσα η κριτική μας βοηθάει. Τέλος πάντων, είχε περάσει καμιά εβδομάδα, κάθε πρωί εγώ με το βουλευτή. Κάθε πρωί με το βουλευτή. Και μάλιστα ήταν και υφυπουργός τότε αυτός. Υφυπουργός. Πάνω στη δέκατη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει κάποιος συνεργάτης, θα σε πάρει λέει σε λίγο ένα σημαίνον πρόσωπο από την Αθήνα. Και πραγματικά σε κανένα τέταρτο χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι μια κοπελιά και λέει μισό λεπτό να σας συνδέσω με τον υπουργό. Ποιον υπουργό ρε, εγώ δεν ζήτησα κανένα υπουργό. Ούτε τον ήξερα, ούτε με ήξερε. Τον ήξερα σαν υπουργό. Ούτε συνέντευξη δεν τον είχα κάνει. Ποτέ. Και ξαφνικά ακούω τη φωνή του και μου λέει έλα Γιώργο μου, τι κάνεις. Ποιος είναι? Μου λέει, μα ο Άκης ο Τζοχατζόπουλος. Το καλημέρα υπουργέ, γνωριζόμαστε? Έλα ρε Γιώργη μου λέει, τώρα πρέπει να γνωριζόμαστε. Έλα, μια χαρά τα πας εκεί στο Βόλο. Αλλά μωρέ, έλα τώρα τον αδικείς τον, μην πω το όνομά του τώρα, τον αδικείς τον τάδε. Έλα μωρέ, ρίξε λίγο τους τόνους βρε Γιώργη. Έλα ρε Γιώργη. Και όταν έρθει θα βρεθούμε από κοντά. Και μου κλείνει και το τηλέφωνο. Έτσι κάνουν με τους πάντες. Έτσι κάνουνε. Αυτός τώρα νόμιζε ότι θα τσιμπούσα επειδή με πήρε ο υπουργός. Χειρότερος. Χειρότερος εγώ. Ήταν πολιτικός ο Άκης. Πολιτικός, εύστροφος. Αλλά την πάτησε με το γάμο του. Την πάτησε. Σε κάθε περίπτωση δεν είχε ο Άκης επιχειρησιακό ρόλο στο ένοπλο, στο δυναμικό εκείνο σκέλος του ΠΑΚ. Η γνωριμία του Άκη, αγαπητέ φίλε, με τον Παπανδρέου, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχε γίνει στη Φραγκφούρτη του 68. Φραγκφούρτη. Το 68 εντάχθηκε στο ΠΑΚ ο Άκης το 70. Εκείνη την περίοδο τον Άκη τον φώναζαν αρχηγό. Αμέ, αρχηγό. Ο Άκης είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. Εκτός ο πολιτικός μηχανικός, είχε σπουδάσει ο Άκης και οικονομολόγος στο Μιούνχεν, στο Μόναχο. Ο Άκης, πέρα από αυτά που ζήσαμε στα τελευταία του χρόνια και σε όλα αυτά με τα οποία εξετέθη, είχε τεχνοκρατική σκέψη. Ο Άκης είχε οργανωτικές ικανότητες, έστησε όλες τις επιτροπές του ΠΑΚ τότε στη Δυτική Γερμανία, ήταν η δεξαμενή των Ελλήνων φοιτητών, των Ελλήνων μεταναστών τότε στη Γερμανία. Αντί για όπλα και εκρηκτικά, σε αντίθεση με τον Σύφη, ο Άκης χειριζόταν την πολιτική προπαγάνδα. Καλύτερος. Εξέδιδε αντιδικτατορικά έντυπα στη Γερμανία. Είχε επαφές ο Άκης με όλα τα γερμανικά συνδικάτα. Είχε επαφές ο Άκης τότε με το Social Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Ήταν η περίοδος που χτίστηκε μια σχέση τυφλής εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ίδιο στον Άκη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας διέκρινε τότε στο νεαρό, γιατί ήταν νεαρός ο Άκης, διέκρινε στο νεαρό Άκη έναν απόλυτα πιστό εκτελεστή όλων των αποφάσεων. Έναν άνθρωπο δηλαδή που δεν θα τον αμφισβητούσε, που δεν θα τον πουλούσε ποτέ, σε αντίθεση με άλλα στελέχη, πιο ατίθασα στελέχη του ένοπλου κινήματος. Για το λόγο αυτό ο Άκης αναδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ανέβηκε στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του ΠΑΚ στο εξωτερικό και ήταν και από τους πρώτους ο Άκης που επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά το 1974 και βέβαια ήταν μαζί με τον Ανδρέα και τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΚ, συμμετείχε ενεργά ακόμα και στη συγγραφή της περίφημης διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Ήταν και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ενώ οι ένοπλοι, για να το κλείσω, ενώ οι ένοπλοι όπως ο Βαγγελάκης έφεραν το παράσημο του ρίσκου, το παράσημο των φυλακίσεων, ο Άκης είχε το παράσημο, ας το πούμε έτσι, του κομματικού αρχιτέκτονα. Ήταν αρχιτέκτονας ο Άκης, είχε οργανωτικές ικανότητες που τα εφήρμοσε στο ΠΑΚ της Γερμανίας. Λοιπόν, και όταν το επέτρεψαν, ήλεγχε αργότερα ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για δεκαετίες πάρα πολλές ο Άκης, να πούμε την αλήθεια, ήταν ο νούμερο 2. Ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο Τσοχατζόπουλος. Να κάνας άλλος, ο δεύτερος στην τάξη. Και παρολίγον να γίνει και πρωθυπουργός. Δεν είναι Ροδούλα. Ροδούλα, κάποια στιγμή και σένα σε λέγανε Τσοχατζοπουλικιά. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Σας τα είπα όλα. Ώρα Ελλάδος, 11 και 7 λεπτά. Αυτά που προκύπτουν στην εκπομπή και ρωτάτε είναι τα καλύτερα. ξεφεύγουμε από την πεπατημένη και πάμε σε άλλα μονοπάτια, ωραία μονοπάτια, θυμόμαστε κιόλας. Δεν θα πάθουμε ποτέ Αλτσχάιμερ. Ανοίγουμε και τις γραμμές 91-961-88-888, αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή στο 61, καλημέρα.
1: Τι τρέλα έχεις ρε μπαγάσα, καλημέρα. Τι στόμφο δίνεις, τι έμφαση, πως λες.
0: Γιατί...
1: Πακ, πως κάνεις στο στόμα ή το άλλο που λες.
0: Γιατί...
1: Το logistic λες.
0: Ναι, logistic.
1: Α, τρέλα, κατάρια. Ποιος γιατρός, ποιος επιστήμονας θα σε κάνει καλά. Θα σκίζαν όλοι, με το που σε βλέπαν και άνοιγε η πόρτα του ψυχιάτρου θα πηγούσε τον μπαλκόνι πριν σε εξετάσει. Ωρε, τρέλα. Ξέρεις τι μου έλεγε ο Βλάσης για τον Τσοχατζόπουλο, γιατί κοίτα, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος αλλιώς, όλα τα καθαρού σπόρια.
0: Ο συγχωρεμένος ο Βλάσης δεν ξέρει καλά αυτά.
1: Ο Γκέλτσος, ναι, αφού αυτός μου λέει δεν είχε να φάει, βρωμούσαν τα χνότα του. Ψήρισε και όταν τον παρέλαβε στο αεροδρόμιο στο Μόναχο
0: έτσι.
1: Και το φιλοξένησε στο ΠΑΚ.
0: Έτσι.
1: Και μετά είδε τι από είδε και πήγε με το δίκη με τον Τσοβόλα. Να σε ρωτήσω τώρα πώς με σκάλωσε, ο Τσοβόλα ζει ή πέθανε. Τώρα έτσι που σκεφτόμουν την αναβρομή που μου έλεγε ο Βλάσης, ζει ο Τσοβόλας.
0: Έχει, δεν έχει φύγει ο Μίτσος.
1: Έχει πεθάνει, έχει πεθάνει. Τώρα πέραν την πλάκα. Λοιπόν, που λες, θα τρέμουν τα κόκαλα του Ντερδιλή και του Παπαδόπουλου σου λέω, όλοι καθαρός πόροι αυτοί της μεταπολίτευσης.
0: Το 22 έφυγε ο Δημήτρης ο Τσοβάρης.
1: Το 22, ναι, κάτι θυμόμουν, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Που λες, τέλος πάντων...
0: Ο γιος του Αγωγιάτη.
1: Ναι, Τσοβόλαβο στα όλα. Αυτά πληρώνουμε φιλαράκι τώρα. Τέλος πάντων,
0: έτοιμος άνθρωπος ήταν.
1: Ναι, πια όλα έχει κάνει το κουμάντο η φταετία, έχει κάνει τα πάντα όλα στην πένα, βγήκαν, δεν υπάρχει φράγκο τάχα και αρχίζαν και δίνανε σιγά σιγά, φέρε και τα χρέη, φέρε και τα βανικά, να και τα Ωνέασα, να και τα Ιπποκράτια, να και Ολυμπιακοί, να το ένα, να το άλλο, μέτσαξες. Να σου πω,
0: ναι.
1: Τρία χρόνια, μάλλον πριν πάμε εκεί στο Σαμαρά, λοιπόν, για την Ανφούλα είναι τέτοια επικαιρότητα που έλειπες, για την Ανφούλα δεν είπαμε τίποτα.
0: Ποια Ανφούλα?
1: Την Βολιώτισσα, βρε, τη Βούλγαρη, την Ανφούλα.
0: Α, την Ανθήνη.
1: Πέντε μέρες πριν ανοίξει η εκπομπή στο αστυνομικό τμήμα.
0: Μην ασχολείς με τα προσωπικά τους.
1: Όχι, εγώ κάτσε, περίμενε. Τι να μην ασχολεί φορές, Γιώργο, αφού τα δημοσιοποιούν.
0: Μα αφού δεν ξέρουν τι έχει γίνει, τότε.
1: Και πουλάνε και κήρυγμα και δεν είναι.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Ποιο μπάτι έφαγε, εντάξει, έστρωσε.
0: Επειδή δημοσιοποιούν αυτοί, ασχολούνται εμείς με τα προσωπικά των άλλων.
1: Όχι, βρε, δεν έγινε τίποτα. Όλοι θέλουμε τις ψηλές μας να στρώσουμε. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Η καλύτερη ελληνική ταινία είναι, λοιπόν. Και τι έγινε, υπήρχε ένα μωρό, είχε πει η ίδια ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ωραία, μια ένταση, κοίτα, μάθαμε τώρα, πάμε στο θύμα. Το μετάνιωσε μετά, γιατί κοίτα, καβαλάρης καλός αυτός, μάλλον, σου λέει έτσι θα βαβήσεις. Τώρα επειδή φορά την παντελόνια και δικά τα μας κάνετε ό,τι θέλετε, έλα ρε, εσύ λίγο να μην χάνουμε την ανατολή μας. Ποια βύση τώρα και κουραφέξα, αλλά κοίτα.
0: Πάνε σε διαζύγιο.
1: Ναι,
0: αφού το θες έτσι.
1: Παπά, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα χτυπάει το κεφάλι του, εντάξει, δεν πειράζει, κοίτα, 30 χρόνια νεότερη το μυστικό στόχο πίσω είναι. Τέλος πάντων, άλογα τότε με το πύλο και βαφτίζουμε το γιο μας, τέλος πάντων, τρεις λαλούν, απλά έτσι, για να τίποτα άλλο, γιατί τη δεύτερη μέρα της εκπομπής έτυχε να σηκωθώ και την ώρα και όπως δυνόμουνα, είχε για μια πάλι, για ένα σύζυγο και καλά με, και λέω, κοίτα να δεις τα δικά της, δεν κοιτάει. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ που με επιβεβαίωσες, γιατί με ρίχνεις μπινελίκια και με έκλεινες και το τηλέφωνο. Λοιπόν, από πέρσι το χειμώνα έλεγα Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, να ο Καλαματιανός. Δυστυχώς, εγώ δεν τον γουστάρω. Το ξαναλέω, δυστυχώς. Αλλά βλέπεις ότι έρχεται. Πολύ καλός ο κύριος Γεροντόπουλος. Κάθε μέρα αν μπορεί να βγάζει ένα τέτοιο άτομο να ακούμε. Ο Αντώνης ήταν πολύ ωραίο το πρωινό. Κάτι άλλο, Γιώργο, τώρα. Αναφέρθηκες στα παλιά μαχητικά επί κύριου Σεχίου Τυπαϊτός. Όλο με κάτι χείρες δεν μιλάει, δεν έχει αφήσει χείρα για χείρα ο Μπαγάτας. Λοιπόν, πού τις βρίσκει και χείρες υπταμένων, όλο στην πτήση φαίνεται χειρεύαν.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος από την Αγία Παρασκευή βγαίνει ένας συνταξιούχος και είπε για τα φάντομ ότι ήταν παλιάς τεχνολογίας. Λοιπόν, άκου Γιώργο, ότι είναι ένα εργαλείο και αυτό είναι πλήρη. Κοίτα, η Φαλαμιγό του Ουνάση ακόμα κλέβει καρδιές. Λοιπόν, είτε πλοίο, και είναι 80 χρονών, είτε λεωφορείο, είτε αμάξι, είτε όπλο, είτε καραμπίνα. Όσο πιο παλιό, τόσο καλύτερο. Δεν θα σε προδώσει ποτέ. Απλά τι έγινε, Γιώργο μου. Δεν έχουν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως έχουν π.χ. οι μηχανές, τα σκούτερ, το traction control, τα αυτοκίνητα. Παλιά έφευγες ή άνοιγες τον γκάζι και σπενιάριζες με το μηχανάκι. Τώρα δεν σπενιάρει το μηχανάκι. Πάει να φύγει και διορθώνει μόνο του. αυτά που έχουν δηλαδή τα F-16, τα Ραφάλ, δεν μπορεί ο κ. Δόκος να μας πει. Το Phantom αυτό δεν το είχε. Ήτανε ανθρώπινο λάθος, όχι από την εμπειρία των υπταμένων. Ανθρώπινο λάθος από τη στιγμή που βόθηκε αυτό το σχέδιο επίδειξης, γιατί δεν ήταν πτήση. Λοιπόν, μέσα στην πίστα αυτή ήταν πολύ χαμηλά, είχε ανάποδη στροφή. Λοιπόν, λίγο να σου ξεφύγει, μιλάμε τώρα για κλάσματα δευτερολέπτου, δεν επανέρχεται με την καμία. Όχι ότι έπαθε κάποια αστοχία υλικού, όχι ότι έπαθε τίποτα. Πίστεψέ με, τα καινούργια τα λεωφορεία, θα μιλήσω για τα λεωφορεία, σ' αφήνουν παξιμάδι εκεί που πηγαίνεις, από ένα ρελέ, από μια ασφάλεια, και πίστεψέ με, είναι συχνό φαινόμενο. Οδηγάμε, κοιτά, και κοιτάμε δεξιά να βρούμε άνοιγμα. Αν κάτι γίνει, να το πάμε εκεί, μην κλείσουμε τον δρόμο. Λοιπόν, ενώ τα παλιά δεν σ' αφήναν ποτέ. Εμοραγούσαν, χάναν πετρέλαια. Λάδια πήγαινε όμως, φατινέδεσαι στην άκρη και το φτιάχνες και μόνος σου, το κυριότερο. Μην τσιμπάμε με την τεχνολογία, γιατί μία σχολή οδηγών πήρε αυτοκίνητα Γιάρης, πενταετίας. Λοιπόν, που είναι υβριδικά. Αν δεν το πάρεις καινούριο να το κρατήσεις 5 χρόνια και να το σμπρώξεις, βαριά 10, ξέχασε το, γι' αυτό βγαίνουν και πολλά leasing. Λοιπόν, μία διάγνωση 150 ευρώ. Σβήν το λαπάκι. Άλλη στιγμαίο. Ξανά διάγνωση 150 ευρώ και 5 εκατοστάρικα το ανταλλακτικό. Θα βγάλει αυτός που έχει σχολείο οδηγών από αυτό το αμάξι λεφτά και ψωμί να πάει. Τέλος πάντων, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Δέχτηκα κάποια παράπονα σε εισαγωγικά από φίλους της Νέας Δημοκρατίας, της καθαρής Νέας Δημοκρατίας, αυτή που ανέφερε ο κύριος Γεωργόπουλος, και μου λέει, δεν λες το δικό σου, λέει, να βάλει τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας και θα το τραγουδήσετε μαζί, λέει. Τι λέει, κρυφομνημονιακοί είστε λοιπόν. Μπορείς να το βάλεις να τραγουδήσεις μια στροφή. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ντροπή, ρε.
1: Μπορείς τώρα, εγώ σε θέλω. Μπορείς να το τραγουδήσεις με καπέλα, θα το κάνεις, δε ή όχι. Αμένα να κλείσω και να σε καλημερίσω.
0: Μα είναι δυνατόν να τραγουδήσεις.
1: Α, κάτι άλλο. Όσον αφορά τη Ρία, πέραν το κορμί της, εντάξει, τη φωνή της, ναι. Γιώργο, η γλύκα είναι στο μουνί της, φυλάκια αγόπηρη.
0: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτάκι. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις και πρόσεξε να ακούσεις. Η Φεράρι των Κορνέδων, η Φεράρι από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν από το Σβηστοχώρι.
0: Κορνέδες.
2: Κορνέδες γεμισμένους με την κρέμα των τριγώνων πανοράματος.
0: Ναι.
2: Και από πάνω ζωική σαντιγή, αυτή που με τις βούτυρο, όχι αυτές οι φυτικές που βάζουμε και κουλάει στον ουρανίσκο.
0: Σωστό.
2: Α, και σωροπιασμένο να στάζει το φύλλο.
0: Τι είπες τώρα.
2: Με σιρόπι που ήταν με άρωμα μαστίχας.
0: Ποιος τα φτιάχνει αυτά.
2: Δεν ξέρω, από πάνω από του είχαν πάει ένα δύο άλλους του Παπα-Νικολάου, πρέπει κάποιο από το Σβεστοχώρι να τα πήρε.
0: Από το Σβεστοχώρι, κορνέδες. Δεν μου λες μεγάλους κορνέδες ή μικρούς.
2: Ναι, τους κανονικούς κορνέδες, όχι τα κορνεδάκια. Γι' αυτό λέω η Φεράρι των Κορνέδων.
0: Και ο Μανδυλάς βγάζει φοβερούς κορνέδες. Να το ξέρεις.
2: Εντάξει, δεν ξέρω. Απλώς αυτό ήταν με τη γέμιση των τριγώνων πανοράματος.
0: Και μπακλαβάδες βγάζει ο Μανδυλάς.
2: Ναι, παιδί, εντάξει, είπα και εδώ έχει ένα σχόλιο.
0: Και βγάζει ο Μανδυλάς και το μεγάλο το κουρασάν με σοκολάτα. Σεροπιαστό κουρασάν. Σεροπιαστό.
2: Α, μάλιστα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, τελικά από όλους αυτούς από το Πασόκ, ο μόνος που πλήρωσε ήταν ο Τσοχαντζόπουλος και ήταν και εκείνος που πήρε 400 χιλιάρικα για τα δίδακτρα για το παιδί που είναι τώρα σε πετρελαϊκή εταιρεία στο Αζερμπαϊτζάν. Πού είναι.
0: Και ο άλλος που τον είχαν ηχογραφήσει που ήταν ο Γενικός Γραμματέας Δασών και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Σμπόκος που τον είχαν ηχογραφήσει, τότε όταν δίκαζαν τον Τσοχαντζόπουλο, είχαν ηχογραφήσει συνομιλίες Τσοχαντζόπουλου και Σμπόκου. Μάλιστα. Την πλήρωσε ο Τσοχαντζόπουλος, έφυγε για τόπο Χλωερών και ο Σμπόκος τώρα φτιάχνει τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες στη Νότια Κρήτη και κανένας δεν μιλάει.
2: Εν τω μεταξύ αθωώθηκε και πανηγυρικά ο Γιάννος που είχα την εισάξει, του τα έδωσε τα λεφτά η θεία από την Νιγηρία. όπως είπα εγώ σε ένα φίλο, τον είχε πιαστεί η μέση και λέω, ξέρω, άφησε ο θεραπευτήλιο καλών πρακτικών Μου λέει από πού λέει ο φυσιοθεραπευτής, λέει ένας παππούς από τον Αλμυρό, όχι λέω από την Ιγυρία. Λοιπόν, και μια που είπες για ξενοδοχειακά, έκανα ζάμπινγκ χθες και έπεσα στο Βελόπουλο στο Άστρα που έχει αυτή, που την πληρωμένη εκπομπή που έχει.
0: Δεν ξέρω τι έχει, δεν την έχω δει ποτέ. Ναι.
2: Έλεγε για το... για τις σχολές του ναυτικού, για τη Γατζέα. Ναι. Τελικά είχα κάνει λάθος, δεν είναι 10 στρέμματα αυτό. Ναι. Ο Βελόπουλος είπε ότι είναι 48 στρέμματα και πουληθήκαν 1 εκατομμύριο. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να έγιναν πριν το Μητσικό να έγινε η αγοροπολισία και να μην πήρε χαμπάρι κανένας, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πότε ακριβώς έγινε, γιατί άμα θυμάσαι οι πρώτες οι βίλες είχαν, είναι χρόνια που είχαν χτιστεί. Όπως κατεβαίνει ο δρόμος αριστερά. Μιλάει για 48 στρέμματα. Δηλαδή έρχεται πόσο, 20.000 στο στρέμμα, κάπου και 22. Δεν ξέρω πόσο. Και πάρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις και αυτούς που είναι από τα καλά νερά ένας που
0: γιατί,
2: βγαίνει.
0: Για ποιο λόγο να ρωτήσω?
2: Όχι, απλώς τι γίνεται, λέω, για το επόμενο.
0: Τότε που γινόταν τα λέγαμε εδώ πέρα, αλλά δεν δίνατε προσοχή.
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή τώρα ο Βελόπουλος τι θέλει δηλαδή?
2: Απλώς λέω τώρα εγώ, εντάξει, αυτό έγινε, τι έγινε.
0: Γιατί δεν μιλούσε τότε και μιλάει τώρα? Γιατί εμείς τότε, τα λέγαμε. Αυτός γιατί μιλάει τώρα?
2: Ξέρω, Γιώργο, δεν λέγαμε.
0: Δεν μιλάει ο Βελόπουλος, μιλάνε άλλοι εκ μέρους του. Να είσαι καλά, αδερφέ, άλλο θέμα.
2: Γιώργο, δεν λέω γι' αυτό. Είναι το επόμενο φιλέτο που είναι καραφιλέτο, εκεί που πήγαιναν οι πεζοναύτες.
0: Κακά η δίπλα.
2: Αυτό είναι το τεράστιο φιλέτο που φτάνει μέχρι το ποτάμι.
0: Ναι.
2: Που κατεβαίνει στα καλά νερά στο φούρνο.
0: Ναι. Κατάλαβα.
2: Αυτό που ήταν του ΕΟΤ.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτό πρέπει να είναι στο ΤΑΙΠΕΔ τώρα. Αυτό ποιος θα το...
0: Ναι. Και να είναι μόνο αυτά, φίλε. Είναι πάρα πολύ.
2: Λέω ότι ξέρουμε εμείς εδώ, ναι, που είναι με μια κουτσουλιά τόπος. Σκέψτε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Λοιπόν. Έγινε, Γιώργο Μάτι, καλημέρα σου.
0: Να σε καλά, προς το τηγάνι πρόσεχε, φίλε, το τηγάνι. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κουνιώτη.
0: Καλώς το, ναι.
3: Να επιτρέψτε μου και καλημέρα στον κύριο Ανδρέα και την κυρία Αριστεία, τους φίλους μου.
0: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, εν τη ρήμη του λόγου πριν, λέγατε, αναφερθήκατε και στον κύριο, τον συγχωρεμένο τον Τζογόλα. Πολλά έχω να καταμαρτυρήσω, βέβαια, εναντίον του, την ιστεροφημία του, όμως οφείλουμε, εφόσον έγινε κάτι πολύ σημαντικό, να την αναδείξουμε. Αν θυμάστε κι εσείς, κάποια στιγμή απεφάσισε το Δίκη, με δύο κάπα και γιώτα ήταν, θυμάμαι, να το καταργήσει ως κόμμα. Έκανε αίτηση στον Άριο Πάγο που κάνουν, δικηγόρος ήταν, για να πάψει να υπάρχει. Δεν ήθελε προφανώς και τις επιχορηγήσεις τις οποίες σε δικηγόρο του πλέον, απεφάσισε ότι δεν έχει μέλλον. Τότε στράφηκαν εναντίον του και τις αιτήσεις την οποία είχε καταθέσει ο γνωστός ηθοποιός ο Γιώργος ο Πάντζας, που ήταν δεξί του χέρι.
0: Σωστό.
3: Και δύο ακόμη, των οποίων τα ονόματα δεν θυμάμαι. Και κάνανε αίτηση προσφυγή, πώς το λένε, στον Άριο Πάγο, να μην γίνει δεκτή η πάυση υπάρξεως του κόμματος αυτού. Διότι το θέλανε αυτοί να συνεχίσουν, προφανώς και για οικονομικούς λόγους ή ό,τι άλλο. Είναι προς τιμήν του τότε που αποφάσισε, και δεν νομίζω άλλος ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας την νεότερα να έκανε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ψηφοφόρος του, δεν ήμουν ποτέ με το ΠΑΣΟΚ, αλλά διαλόγος ηθικής τάξης πρέπει να το αναδείξουμε αυτό, αφού έτυχε να γίνει κουβέντα και μου το θυμίζατε. Ο μόνος που το έκανε. Κατά τα άλλα, εκείνο το Τζοβόλα εδώ στα όλα, ασφαλώς τον βαρύνει, πιστεύω ακόμα. Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλά έκανες και το ανέδειξες αυτό. Ο Πάντζας τότε είχε ενταχθεί στο Δίκη και ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη. Αλλά μετά την, αν θυμάσαι, φίλε, είχε αποτύχει να μπει στη Βουλή το Δίκη σε εκλογές του 4. Για θυμίσου, φέρε στο μυαλό σου την πολιτική κατάσταση τότε, ήταν το Δίκη, απέτυχε να μπει στη Βουλή ο Τσοβόλας το 2004 και αποφάσισε, από ό,τι αποδείχθηκε μονομερός, πήρε μόνος της την απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος για τους λόγους που είπατε εσείς, αγαπητέ φίλε. Και τότε μια ομάδα στελεχών

0: και με διέκοψε μια κυρία τώρα. Μια ομάδα τότε στελεχών, ανάμεσα στους οποίους πρωτοστατούσε ο Πάντζας μαζί με κάποιους άλλους, αντέδρασε σφοδρά. Κατηγόρησαν τον Τζοβόλα για ιδιοκτησιακή αντίληψη, για αυταρχισμό. Και όπως πολύ σωστά είπες, αυτοί κανόνιζαν μόνο για την τσέπη τους. Πήγε το θέμα στον Άριο Πάγο και τελικά το δικαστήριο δικαίωσε τον Πάντζα, αναγνωρίζοντας ότι η σφραγίδα του δίκη ανήκουν σε αυτούς, αναγκάζοντας τον Τζοβόλα να αποχωρήσει οριστικά. Πάντζας, μια ζωή για τη ιστεροφημία και την τσέπη. Και καλά έκανες και το ανέδειξες σήμερα, φίλε, για να το επαναφέρω και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, κυρία μου, στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
2: Σε μένα μιλάτε?
0: Μάλιστα, κυρία μου.
2: Ναι, καλημέρα, κύριε Κουμιώτη, κάνετε?
0: Μια χαρά.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Από Αγία Παρασκευή παίρνω. Ναι. Εχθές το βράδυ, 9 η ώρα,
0: ναι,
2: μου επιτέθηκαν σκύλοι ακριβώς η Ολκού με Αγίας Παρασκευής. Με δάγκωσαν, δηλαδή πήγα στο νοσοκομείο. Και με έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να με βοηθήσει δίπλα μου, άντρας μου.
0: Εκεί στη γέφυρα.
3: Στο φανάρι,
0: ναι. Στο φανάρι.
2: Ναι, στα φανάρια ακριβώς.
0: Στο φανάρι.
2: Ακριβώς στα φανάρια, στο φαρμακείο. Τα έχουμε δει και άλλες φορές. Είναι αγέλη. Αλλά εχθές δεν ξέρω τι έγινε. Όπως και εδώ στις εργατικές της Αγία Παρασκευή έχουμε αγγέλες, αγγέλες σκυλιών. Παίρνω στο Δήμο αλλά δεν μου το σηκώνουν.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε αγγέλη ήταν πάρα πολλά, κυρία μου.
3: 10. 10 ήταν πολλά.
2: 10, ναι, αγγέλη. 10.
0: Ναι.
2: Και δεν μετά ο κόσμος έβγαλε τα λάστιχα εκεί και κατεβαίναν προς τα κάτω η Ολκού.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πάντα εκεί και είναι σκυλιά από σπίτια, νομίζω, γιατί καταρχήν είναι μεγάλα.
0: Ναι. Σας έκανε ζημιά, πήγατε στο νοσοκομείο, τι σας έκανε?
2: Ορίστε.
0: Σας έκανε ζημιά, λέω.
2: Ναι, πήγα. Μου δώσανε τετανικό, αντιβίωση.
0: Πού σας δάκωσαν, πού, κυρία μου, στο πόδι?
2: Στο πόδι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε μου, θα επικοινωνήσουμε και εμείς με την συγκεκριμένη υπηρεσία.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Ποιος αντιδήμαρχος είναι, ρε παιδιά, εκεί πέρα? Δεν ξέρω και ποιος αντιδήμαρχος είναι. Δεν είναι. Κρύβονται. Είναι κάποιοι αντιδήμαρχοι που κρύβονται. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ποιος αντιδήμαρχος είναι στο κοινοκομείο, ρε παιδιά, επικεφαλής? Ούτε καν γνωρίζω. Κρύβονται.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Ναι, κύριε Πιδανόπουλε, σας ακούω.
1: Καλημέρα, κύριε Κουμνιώτη.
0: Καλώς ήταν.
1: Απλώς ήθελα να κάνω δύο επενσημάνσεις, κύριε Κουμνιώτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ανομόρφωση εδώ του πάρκου των Αλικών που θα αρχίσει τέλος Σεπτεμβρίου. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Όπως από ό,τι πληροφορίες θετικές έχω, θα γίνει και το παραλιακό μέτωπο εκεί που έχει πέσει στην Αγία Ειρήνη ο δρόμος, διότι πάλι όλα τα ζόρια αυτά θα τα αναλάβει η Δημοτική Αρχή με επικεφαλή στον κύριο Μπέο. Το σοβαρό το θέμα, κύριε Κουμνιώτη, πλησιάζουμε μετά το φθινόπωρο το χειμώνα. Τι θα γίνει με το αλιγαρόρεμα, κύριε Κουμνιώτη? Δεν είναι δουλειά να πάμε να κόβουμε τα καλάμια και σε μια εβδομάδα να ξαναβγαίνουν. Έχει κλείσει όλο το αρκουδόρεμα, το αλιγαρόρεμα πάλι, το οποίο εάν πάλι βρέξει θα πλημμυρίσουμε πάλι και θα καταστραφούμε.
0: Πώς, σε ποιο ύψος έχει κλείσει?
1: Από το μέσον, όπως μετά τη γέφυρα που πάμε για την παραλία, από το μέσον που αρχινάνε ένθεν και έθεν τα σπίτια μέχρι κάτω την Ρόμ Πολυτεχνείο, είναι γεμάτο καλάμια. Έχουν γίνει πλεξούδα.
0: Ωραία. Όταν ήρθαν και έφτιαξαν τη γέφυρα εκεί στον προφήτη Ηλία, την καινούργια γέφυρα, η μεγάλη αυτή εταιρεία, ναι, και έβαλε τους χιβόλυθους ένθεν κακήθεν και από πάνω και από κάτω μεριά, ναι, γιατί δεν φωνάζατε τότε?
1: Φωνάξαμε.
0: Να γίνει μισό λεπτάκι, να γίνει και μια διευθέτηση από τη γέφυρα μέχρι την άλλη τη γέφυρα κάτω, πριν την απόλυξη του ρέματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και να γίνει και στην απόλυξή του, να γίνει εκεί πέρα και από τις δυο πλευρές να μπουν οι κυβόλυθοι, να ολοκληρωθεί το έργο. Ναι. Τι περιμέναμε μόνο τη γέφυρα?
1: Ποιος σας είπε ότι εγώ κάθε μέρα που ήμουν εκεί δεν φώναζα?
0: Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Βιδάνο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κουμνιώτη, ναι, εγώ μιλάω σαν σύλλογος. Ναι. Εγώ ήμουν κάθε μέρα εκεί πέρα, κοιτούσα τα έργα, μου είπαν ότι θα συνεχιστεί το έργο μέχρι κάτω στην Ρόμ Πολυτεχνείου. Και από εκεί και πέρα μετά τα παρατήσανε. Εμείς σαν σύλλογος ποιο να βρούμε, κύριε Κουμνιώτη? Ποιο να βρούμε? Κάθε μέρα ήμουνα εκεί, κύριε Κουμνιώτη, και κοιτούσα εκεί πέρα τα έργα, τα οποία δεν μπορώ να πω. Το μισό από τη γέφυρα μέχρι λίγο παρακάτω έγινε σωστή δουλειά, που έπρεπε αυτή η δουλειά να γίνει μέχρι κάτω. Οι διαβεβαιώσεις και του υπεύθυνου μηχανικού από την Αθήνα που ήτανε μου είχαν διαβεβαιώσει ότι το έργο θα τελειώσει μέχρι κάτω. Η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, που είναι πολύ κυρία, πήγε τι να κάνει εκεί πέρα. Συνέχεια πάει εκεί, καθαρίζει τα καλάμια. Δεν είναι το θέμα αυτό. Εδώ πρέπει να επισκεφτώ πάλι την κυρία Παπαδημητρίου, να κάνει το έγγραφο προς τον κύριο Περιφερειάρχη, να δούμε τι θα γίνει με το αλιγαρόρεμα. Και δεν είναι μόνο το αλιγαρόρεμα, κύριε Κουμιώτη. Είναι και η οδός Λιδίας που κατεβαίνει το αρκοδόρεμα από πάνω, που έρχεται πίσω από το Σέσκλο, όλο αυτό λέγεται αρκουδόρεμα και καταλήγει κάτω πριν του Μιμίκου το ρέμα. Εκεί είναι να δείτε, κύριε Κουμιώτη. Φτάνει ο δρόμος που είναι χαλασμένος από την οδό Λιδίας εδώ και 3 χρόνια. Δεν ήρθαν να το φτιάξουνε. Έχουμε το ρέμα εκεί πέρα, το οποίο είναι σε αθλία κατάσταση. Δηλαδή θα πνιγούμε επειδή ορισμένοι, δεν ξέρω ποιοι είναι, περιφερειακή σύμβουλη είναι, δημοτική σύμβουλη είναι, αντιδήμαρχη είναι, τι είναι.
0: Ίσως τώρα θα δραστηριοποιηθεί το παρατηρητήριο των Αλικών του Τριαντόπουλου.
1: Κύριε Κουμιώτη, ακούστε να δείτε.
0: Μαζί με το παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία και το παρατηρητήριο του Βόλου, συνεργαστούν, ναι, τα παρατηρητήρια του Τριαντόπουλου και το φτιάξουν.
1: Ναι, ακούστε, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Σας μιλάω ειλικρινά, γιατί ξέρετε πάντοτε μιλάω μπροστά και δεν κρύβομαι. Εγώ πλέον δεν πιστεύω σε κανέναν. Τους έχω επισκεφτεί επί χρόνια όλους και εδώ για τις νέες παγασές δεν έχει πατήσει κανένας, κύριε Κουμιώτη.
0: Ωραία, πάρε λοιπόν, πάρε μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, πάρε τον Τριαντόπουλο και πες του, είπε εγώ από το ραδιόφωνο, από το Μαρκόνι, ναι, να δραστηριοποιηθούν τα παρατηρητήρια, θα καταλάβει αυτός.
1: Ναι, εντάξει, κύριε Κουμιώτη, αλλά το παρατηρητήριο έπρεπε να γίνει και εδώ επάνω στο Σωρό, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Που είναι οι κεραίες.
0: Ναι.
1: Διότι από το Σωρό φαίνεται όλο εδώ, ενώ από τον προφήτη Ηλία εδώ δεν φαίνονται τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εδώ έπρεπε να γίνει, κύριε Κουμιώτη. Αλλά είναι δυνατόν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κουμιώτη. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε ορισμένοι κακοήθειες συνδημότες μου, ότι ο Βιδανόπουλος έχει πάει Αλσχάιμερ να σηκωθεί να φύγει. Ο Βιδανόπουλος θα φύγει όταν έρθει η ώρα του και όταν το ζητήσουν οι ψηφοφόροι του που υπάρχουν εδώ πέρα. Εύχομαι ολόψυχα στις εκλογές που θα γίνουν τέλος Ιανουαρίου να έρθουν από αυτούς τους κυρίους να αναλάβουν το σύλλογο για να καταστραφούν και τελείως οι αλικές, κύριε Κουμιώτη. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, ή μη μόνον ο σύλλογος τρέχει παντού. Και μέχρι πότε, κύριε Κουμιώτη?
0: Εύχομαι να είστε πάντα δυνατός και να ενδιαφέρεστε. Μην ξεχάσετε να πάρετε τον Τριαντόπουλο για τα παρατηρητήρια.
1: Θα το πάρω, κύριε Κουμιώτη. Μπράβο, και θα σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, καλή σας μέρα. Τα παρατηρητήρια, πείτε τα παρατηρητήρια. Τα παρατηρητήρια των παρατηρητηρίων της παρατηρής. Τα παρατηρητήρια, ο παρατηρητήρια, έτσι να του πείτε. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς την.
2: Συγχωρέστε με αν δεν τα πω λίγο. Εσείς ξέρετε, θα με καταλάβετε, θα μου απαντήσετε. Απλά, αν ο Σαμαράς που θα κάνει κόμμα, θα αφαιρέσει ψήφους από το Βελόπουλο, πάνω στη Μακεδονία.
0: Ξαναπείτε μου, κυρία, μα δεν με αφήνω να ακούσω.
2: Ο Σαμαράς που θα, ήδη σήμερα ακούσαμε τον κύριο Ντόπουλο, θα κάνει το κόμμα.
0: Ναι.
2: Επάνω στη Μακεδονία θα αφαιρέσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Πού να το ξέρω, κυρία μου, δεν το ξέρω.
2: Από ό,τι φαίνεται.
0: Πιθανό λόγο, πως ναι.
2: Ναι. Άρα λοιπόν είναι και μια σφίνα εναντίον του Βελόπουλου.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, ακούσουμε και το Σύφη Βαλιράκη. Ναι. Και ήρθε στο νου μου το ΠΑΚ, η CIA. Ποιο σκότωσε τον Μπακογιάννη και ποιοι ωφελήθηκαν? Που κανένας δεν μιλάει. Σας προκαλώ να μας πείτε.
0: Τα έχω πει, κυρία μου. Τα...
2: Δεν σας άκουσα, δεν είμαι, ναι, πάντα εδώ.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία μου. Από πού είστε?
2: Από τα μέρη του Μπακογιάννη.
0: Από το Καρπενήσι.
2: Βέβαια.
0: Καρπενήσι.
2: Γιατί είπαν ότι αν ζούσε ο άνθρωπος και η Βρετανία θα ήταν καλύτερα και η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα. Γι' αυτό σας είπα, ποιο οφειλήθηκαν.
0: Ναι.
2: Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία μου, τα σκυλιά. Πέστε αυτή η γυναίκα, όπως και εγώ, κάνουν τεπικτικά. Και με δανκό σκυλί πάω κατευθείαν για το... στον τάφο. Κατευθείαν. Δεν είναι ούτε εντεβιώσει ούτε τίποτα. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Yeah.
2: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ειδικά στον Άναυρο δεν τολμάμε να πάμε. Πρέπει να έχουμε και κάποιον συνοδό. Πάμε σε θάλασσα να πάρουμε λίγο αέρα. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Ναι. Να έχουμε και το σκυλί.
0: Ναι.
2: Σκυλολατρία.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Παρακαλώ στα οχτάρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Για χαρά.
3: Ναι. Κοιτάξτε, έχω ένα πρόβλημα εδώ πέρα στην Ηροδότου. Η Ηροδότου είναι τη πιάνει από τη Δευτέρα Νοεμβρίου και τη Ορφανοτροφείου. Είναι η εκκλησία των Ιεχωβάδων, υπάρχει ένα στήλος και έχουν διανομή στα σπίτια το ρεύμα. Προχτές την περασμένη εβδομάδα ήρθανε και κάτι επισκευάσανε εκεί. Είχαμε τη λάμπα και έφυγε. Και τώρα ξεχάσε να το συνδέσουν, ως φαίνεται, και είμαστε σκοτάδι. Ακούτε?
0: Ναι, προσπαθώ να δω που είναι, κύριε αγαπητέ φίλε.
3: Απέναντι από το Βερόπουλο. Επί της Δευτέρας Νοεμβρίου είναι η Ηροδότου. Το βρήκατε?
0: Πείτε μου, αγαπητέ, πείτε μου.
3: Ναι, δεν έχουμε φως, ας πούμε. Ήρθανε, φτιάξανε όλα εντάξει, ένα συνεργείο από τη ΔΕΗ και ξεχάσανε να συνδέσουν το φως που φέγει τη βράδυ. Κατάλαβες, λοιπόν. Δεν έχω το τηλέφωνο του Γιώργου, του αντιδήμαρχου του Πράτου, να τον πάρω. Δεν ξέρω τι αν μπορέσετε να κάνετε τίποτα εσείς.
0: Ναι, είναι θέμα, είπατε, της ΔΕΗ, φωτισμού, έτσι, φωτισμού. Μπορείτε να μου δώσετε την ακριβή διεύθυνση, αγαπητέ?
3: Ναι, είναι, κοίταξε.
0: Είπατε για τους συμμάρτυρες του Ιεχωβά, είπατε το ένα, πείτε μου την ακριβή διεύθυνση.
3: Ναι, Ηροδότου, Ηροδότου.
0: Ηροδότου, Ηροδότου, πόσο?
3: Ηροδότου αρχινάει από τη Δευτέρα Νοεμβρίου.
0: Ναι, θα μου πείτε Ηροδότου πόσο?
3: Πέντε, δεν είναι, 7 νούμερα είναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Δεν έχουν φωτισμό, κύριε Κύριε Αγαθέ, δεν έχουν φωτισμό στην οδό Ηροδότου. Εδώ στην Δευτέρα Νοεμβρίου, πίσω από το Βασιλόπουλο. Γιατί Βερόπουλος δεν υπάρχει, Βασιλόπουλος. Πού είναι η Ηροδότου, δεν έχουν φωτισμό οι άνθρωποι εκεί. Δεν έχουν δημοτικό φωτισμό. Σε ποια αντιδημαρχία να απευθυνθώ τώρα, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Γιώργο Πράτο, κάνει τα κουμάντα σου και εσύ, ειδοποίησέ τους, δεν υπάρχει αντιδημαρχία, τίποτα. Κύριε Θλιβερέ, σε παρακαλώ, η Ροδότου, δώσε δημοτικό φωτισμό εκεί, δες τι παίζει. Δεν έχετε αντιδήμαρχο εκεί πέρα και το γάιδαρο Καβάλα είναι οι τεχνικές υπηρεσίες. Δήμαρχε, τεχνικές υπηρεσίες για τον γάιδαρο Καβάλα!

0: Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά. Παρακαλώ στα οχτάρια, κυρία μου.
1: Να είστε καλά που γελάμε. Τι κάνετε, κύριε καλλιτέχνη? Θα ψάλετε μεθαύριο.
0: Πού, στη Ροδούλα, στον Πανορμίτη? Στον Πανορμίτη.
1: Στον Πανορμίτη. Πες του ψέματα, κάποιοι άνθρωποι τα λέμε από την ψυχή μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μηδανόπουλος, τον ναι. Άκουστο, βγήκε σε κάποιον συνάδελφό σας και τον έλεγε το δικό σας όνομα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι εκεί στο θέατρο θα πάρει φωτιά και σε δύο βραδιές πήρε φωτιά.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Παιδιά, όταν βγαίνετε και μιλάτε για πράγματα που δεν έχετε γνώση, καλύτερα να μην τα λέτε. Αγαπητέ κύριε, εσύ που είπες για το αεροπλάνο, έχεις σκεφτεί κάποιες μάνες που τα παιδιά τους μπαίνουν σε άλλου τύπου αεροπλάνο? Νύχτα είναι, μέρα είναι, χάραμα είναι. Έχετε σκεφτεί τι κακό κάνετε? Και θέλω να ρωτήσω, να μου απαντήσει κάποιος, ο Χάρος ζητάει βιογραφικό? Κι αν η μάνα του αξιωματικού πονάει περισσότερο από μια άλλη μάνα, η μάνα του αλεξιωτιστή που σκοτώθηκε δίπλα στο παιδί μου κάτω στο Χαϊδάρι, είναι λιγότερος ο πόνος της που γέρασε πριν κάνει το μνημόσυνο του παιδιού του? Τι είναι αυτά που βγαίνετε και λέτε κάθε μέρα? Έχουμε ένα ραδιοφωνάκι εδώ που βγάζουμε τα ισόψυχά μας, κοιτάμε να κάνουμε καλό. Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Έναν κύριε Γιώργο πιλότο παραδέχτηκα μια χρονιά. Μ' ακούτε?
0: Με προσοχή.
1: Είχε τα παιδιά μέσα, τα πήγαινε για άλμα. Σε άλλη περιοχή βέβαια, γιατί εκεί που κάνουν συνήθως υπήρχε πρόβλημα. Και δίνει σήμα και λέει, το λέω και ανατριχιάζω, ότι εγώ αυτά τα παιδιά δεν θα τα αφήσω να πέσουν, γιατί δεν είναι κατάλληλος ο καιρός. Γιατί είχε φιλότιμο, είχε συνείδηση και πονάει και τα άλλα παιδιά, κύριε Γιώργο. Προχθές κάνανε το λεγόμενο σταφύλι, 6 παιδιά, το ξέρετε, το σταφύλι.
0: Mm-hmm. Πείτε μας, ναι.
1: Είναι τα παιδιά που πέφτουνε με το σκηνί, είτε στη θάλασσα, είτε στο έδαφος. Ρωτήσανε για μας, που βλέπουμε πουλί και ανατριχιάζουμε. Ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Ανάψτε ένα κερί για τα παιδιά που φύγανε και αφήσανε και δυο ορφανά. Αρκεί να έχει κόσμο να τα αγκαλιάσει. Αλλά προσέξτε, γιατί πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζετε και πώς ζουν οι μάνες αυτών των παιδιών. Και δεν μιλάω για εύκολα πράγματα. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Αν και έχουμε διακοπή στο κέντρο εκπομπής Πηλίου αυτήν την ώρα, ευελπιστώ ότι σε λιγότερο από λεπτό θα επανέλθει. Έχουμε διακοπή στο κέντρο εκπομπής Πηλίου.

επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου. Αναφέρθηκε η φίλη ακροάτρια στους αλεξιπτωτιστές και για το σταφύλι. Δεν είναι σχέδιο, ο όρος σχέδιο σταφύλι δεν είναι κάποιο επίσημο στρατιωτικό σχέδιο που ανέφερε η κυρία, δηλαδή επίσημο στρατιωτικό σχέδιο μάχης, αλλά είναι μια έτσι άτυπη, μια έτσι παραστατική, όπως την είπε η φίλη ακροάτρια σταφύλι, περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές στον αέρα. Είναι μια ορολογία των ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή όταν ένα μεταγωγικό αεροσκάφος όπως είναι το C-130 όταν ένα C-130 πραγματοποιεί ρήψη αλεξιπτωτιστών, λέγονται, αγαπητοί φίλοι, στατικού ημάντα σε μαζική ρήψη, έτσι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι άντρες, οι αλεξιπτωτιστές εγκαταλείπουν.

έλεγα ότι καθώς τα λεξίπτωτα, κυρία μου, ανοίγουν διαδοχικά στον ουρανό και οι αλεξιπτωτιστές αιωρούνται αλλά σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, σε διαφορετικά ύψη, εφόσον δεν πέφτουν, υπάρχει αυτή η χρονική διαφορά των δευτερολέπτων, ο ένας από τον άλλον, η οπτική εικόνα που σχηματίζεται από το έδαφος μοιάζει με ένα τεράστιο τσαμπί σταφύλι που κρέμεται στον αέρα. Από εκεί βγαίνει ο όρος. Αυτός ο σχηματισμός, κυρία μου, απαιτεί, προσέξτε, εξαιρετική ακρίβεια. Απαιτεί εξαιρετική εκπαίδευση. Γιατί? Καθώς οι αλεξιπτωτιστές πρέπει να διατηρήσουν τις προβλεπόμενες αποστάσεις για να αποφευθεί τυχόν εμπλοκή των αλεξιπτώτων κατά τη διάρκεια της καθόδου. Δηλαδή, πριν απλωθούν πλήρως και προσγειωθούν, θα πρέπει να αναπτυχθούν με εκπληκτική ακρίβεια. Έτσι. Είναι τα άλματα στατικού ή μάντα που λένε. Αυτά είναι από τα βασικά μαθήματα της σχολής αλεξιπτωτιστών. Έχω παρακολουθήσει ένα τέτοιο μάθημα, γι' αυτό σας τα λέω. Κάτι και τώρα να το αναφέρει η φίλη ακροάτρια. Παρακαλώ, ποιος είναι στα οχτάρια, καλημέρα. Το κλείνουμε.

0: Και βλέπω αυτήν την ώρα στην οδό Σέσκλου, παράλληλος της οδού Γιάννη Δήμου, δίπλα από το ποτάμι, από το Γραφσίδωνα, βλέπω τα συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας, συγγνώμη, της υπηρεσίας Πρασίνου, της Αντιδημαρχίας Πρασίνου υπό τον Αντιδήμαρχο Βεργή, να καθαρίσουν την οδό Σέσκλου, αγαπητές, συνεπέστατος ο Αντιδήμαρχος, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί προχθές. Μπράβο ρε Βεργή! Μπράβο στον Αποστόλη του Βεργή, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, που είναι επί των επάλξεων. Και πάντοτε είναι ο Βεργής to the point! Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα φίλε μου. Στα οχτάρια παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γεωργό, είμαστε μαθητές.
0: Ορίστε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, πείτε μου.
1: Είμαστε και συμμαθητές στο γυμνάσιο.
0: Ναι, ποιος κύριος είστε?
1: Βούλγαρης λέγομαι. Είμαι ο μπαμπάς της Αθής.
0: Ο μπαμπάς?
1: Της Ανθούλας.
0: Ποιες Ανθούλες?
1: Της Βούλγαρη.
0: Της συναδέλφου?
1: Ναι.
0: Της συναδέλφου της Ανθής, της Βούλγαρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μικρό σας?
1: Δημήτρης.
0: Δημήτρης Βούλγαρης. Και ήμασταν συμμαθητές, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μου πού, για πού, στη Νέα Ιωνία?
1: Ναι, στη Νέα Ιωνία.
0: Τι μου λες τώρα, για να θυμηθώ ποιος είσαι, να θυμηθώ.
1: Και είσαι ο μπαμπάς.
0: Και είσαι ο μπαμπάς της Ανθής.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μου, τι συνέβη Δημήτρη, για πες.
1: Συνέβη, ναι. Θέλω να πεις εκείνο αυτό τον ηλίθιο.
0: Ποιο, ναι.
1: Που ανέφερε το όνομα της κόσμου για το περιστατικό που έγινε.
0: Ναι.
1: Να κοιτάζει το σπίτι του. Και να μην τον ενδιαφέρει, όπως το είπες, τα προσωπικά του αλλού.
0: Είναι όλα καλά, Δημήτρη μου, είναι όλα καλά.
1: Όλα καλά,
0: όλα καλά, μπράβο, μπράβο, αυτό έχει σημασία.
1: Αλλά, αυτό τον ηλίθιο...
0: Δημήτρη, μην το συνεχίσεις.

0: Μην το συνεχίσεις. Εντάξει, γίνονται.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Γίνονται και λάθη. Γίνονται και λάθη. Λοιπόν.
1: Να πει να κοιτάξει το σπίτι του. Και να μην να κουτσουβουλέψει, να με τι κάνει ο άλλος.
0: Με τι δραστηριοποιείσαι, για πες μου.
1: Απόστρατος είμαι.
0: Απόστρατος.
1: Ναι.
0: Απόστρατος. Της αεροπορίας.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Να φερθούμε να θυμηθώ τη φυσιογνωμία. Δεν θυμάμαι από τώρα που.
1: Το που να θυμηθείς τώρα τόσα χρόνια.
0: Ότι τόσα χρόνια, αυτά θυμάμαι όλα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Με το που θα σε δω θα σε θυμηθώ αμέσως, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έγινε, έγινε.
0: Και πηγαίναμε στο ίδιο τμήμα το κλασικό.
1: Ναι,
0: Α1. Α1, μην μου λες τέτοια πράγματα. Φούλγαρες από το Δημήνι, Φούλγαρες από το Δημήνι, θα σε θυμηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Στις παράγκες πηγαίναμε.
0: Στις παράγκες. Να είσαι καλά, πολλά φιλιά Δημήτρη μου.
1: Επίσης, γεια.
0: Καλημέρα. Καταλάβατε ρε παιδιά, το ραδιόφωνο πάει παντού. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στεναχωρέθηκε ο άνθρωπος. Κατάλαβες φίλε, στεναχωρέθηκε.

0: και εδώ που τα λέμε και μια χαρά τα πάει, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, μια χαρά τα πάει η κόρη σου στο, στη δημοσιογραφία. Και να κάνω και μια πρόβλεψη, Δημήτρη, να κάνω μια πρόβλεψη. Εάν κάποια στιγμή η Ανθή είναι μόνη της στη δημοσιογραφία, στην τηλεόραση, θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο, γιατί ο άλλος της κάνει ζημιά, ο κομματικός. Αυτά και τελεία. Και πέφτω μέσα στις προβλέψεις μου, Δημήτρη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Εκείνον τον καιρό που δραπέτευσε ο Σύμπης ο Βαγεράκης,
0: ναι,
1: δούλευα στην Κέρκυρα.
0: Από τις φυλακές...
1: Φτιάχναμε μια βάση του ΝΑΤΟ στην Παλιοκασταλίτσα.
0: Από τις φυλακές της Κέρκυρας.
1: Ναι, και το αστυνομικό τμήμα της Παλιοκασταλίτσας.
0: Αστυνομικός.
1: Εγώ ήμουν οδηγός.
0: Οδηγός. Για πες.
1: Σε μια εταιρεία. Αλλά έκανα παρέα με έναν αστυνομικό από την ΑΡΠΑ και ήταν στην ασφάλεια.
0: Τώρα μιλάμε για χρονιά, ποια χρονιά?
1: Το 1971-72 πότε έφυγε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπροστά από το ΣΥΦΙ δραπέτευσε ένας άλλος αξιωματικός, ο οποίος έσπασε το πόδι του και τον επιάσανε.
0: Ναι.
1: Και ο ΣΥΦΙΣ Βαλιαράκης έπεσε μετά, γιατί ήταν πολύ εκπαιδευμένος, και την κοπάνησε και έφυγε.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες πιο μπροστά είχε έρθει στο λιμάνι της Κέρκυρας ο έκτος αμερικανικός στόλος.
0: Το πλησιάζει το θέμα.
1: Και το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ. Ένα θερίο πράγμα. Ό,τι είχε όλη η Κέρκυρα. Μετά από μια μέρα, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί το κυνηγούσα και εγώ τώρα του ΣΥΦΙ. Και όταν έμαθα ότι το χτυπήσαμε εδώ, τι έγινε ακριβώς εδώ στην Εύβοια, λέω, βγήκε ο άνθρωπος από εκεί πέρα και τον βάγανε εδώ πέρα, λάκανε. Λοιπόν, μέσα σε μια, ακούμε, ας πάμε τα ξημερώματα ή την άλλη
0: τώρα,
1: μέρα.
0: Τώρα μιλάμε ότι όλα αυτά τότε θύμιζαν Hollywood, ταινία, έτσι.
1: Είχε έρθει όλη η ασφάλεια των Αθηνών, όλη η ασφάλεια, Κέρκυρα, Λάρισας, Άρτας, Πρέβεζας, για να πιάσουν το ΣΥΦΙ. Δεν ξέρω, ο ΣΥΦΙ δεν εξαφανίστηκε. Δεν τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Αλλά έφυγε αμέσως, έφυγε ο έκτος αμερικανικός στόλος.
0: Ο ΣΥΦΙΣ τότε, ξέρεις γιατί τον φέρανε στην Κέρκυρα?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Σαν φυλακές υψής ασφαλείας τον είχαν πιάσει, τον είχε επιδείξει στην οροφή ενός τρένου για Γερμανία. Εκεί τον συνέλαβαν στα σύνορα τον ΣΥΦΙ και τον μετέφεραν στις φυλακές της Κέρκυρας που ήταν υψής ασφαλείας τότε. Και μάλιστα τον έβαλαν σε ένα γερό με ενισχυμένα σίδερα και λί, έτσι.
1: Όχι, τα φλήγαν τα σίδερα, ναι, και έπεσε μέσα στα τελάρα, σε τελάρα με καφάκια.
0: Αυτός το λέει.
1: Και εκείνος έσπασε το ποδάρι του, ο πρώτος αξιωματικός ήταν, και εκείνος αντιπολογαγός νομίζω ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ΣΥΦΙΣ έπεσε με ξέρω εγώ τρόπο και δεν έπαθε τίποτα και έφυγε. Την κοπάνησε και έφυγε.
0: Είχαν περάσει μέσα στο κελί. Εκείνα τα λιμάκια που χρησιμοποιούν στη Χρυσοχοΐα είναι κάποια ειδικά λιμάκια, τα πέρασαν λαθρέα μέσα στη φυλακή, τα οποία τα είχαν τα λιμάκια αυτά κρυμμένα μέσα σε σωληνάρια οδοντόπαστας, πρόσεξε, σου λέω.
1: Ναι.
0: Με αυτά λοιπόν ο ΣΥΦΙΣ έκοβε με μεγάλη υπομονή τα κάγκελα του κελιού που πάρα πολλές μέρες, και τα σημεία τα κάλυπτε με σαπούνι και σκόνη, για να μην γίνονται, γιατί γινόταν συνέχεια έλεγχοι καθημερινοί, για να μην γίνονται αντιληπτοί στους ελέγχους, έτσι.
1: Ναι. Και του λέω, τι έγινε, πού πήγε αυτό, έτσι λέω, στον γητήκο, τον κυνηγούσα και εγώ με τα αυτοκίνητα, δεν είχαν αυτοκίνητα πολλά. Και με έπαιρνε εμένα, είχε ένα φίλος μου αυτοκίνητο και το κάναμε εκεί.
0: Βέβαια, εκείνο το βράδυ, ήταν Σάββατο, ξημερώματα Σαββάτου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, και έκανα ένα βραχυκύκλωμα. Το βραχύκλωμα ήταν τεχνητό, έτσι. Οι φυλακές βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Είχαμε απόλυτο σκοτάδι στις φυλακές της Κέρκυρας. Έτσι.
1: Εμένα ήρθε και η εξήμνηση.
0: Βγήκαν από το παράθυρο, ανέβηκαν πάνω στη στέγη. Λοιπόν, και πήδηξαν εξωτερικό τοίχο.
1: Πήδηξαν μέσα σε κάτι τελάρα.
2: Έτσι.
1: Εμένα ήρθε κατά στις 1:30, 1:30 ώρα, 2, δεν θυμάμαι τώρα, 2 χρόνια πολλά. Αυτός μου λέει σήκω, ξύπω γρήγορα, δεν τραπέζει στην Ελλάδα.
0: Τον μπάμπι τον έπιασαν, ο Σύφης τι κουπάνισε.
1: Την κουπάνισε, απλώς έσπασε το πόδι και εγώ τον πιάσα.
0: Τον μπάμπι τον έπιασαν, ήταν, μαζί τι κάναμε, ο Γεωργακάκης, ο Μπάμπης.
1: Είχε σπάσει το πόδι του.
0: Έτσι.
1: Και μαθαίνω μετά εδώ πέρα, αυτά ήθελα να σου πω Γιώργο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να είσαι καλά αδελφέ, καλημέρα, τα θύμισες αυτά. Να ξέρεις ότι ήταν καταζητούμενος ο Βαγγελάκης όλη την Κέρκυρα, παρέμεινε κρυμμένος επί 2 μέρες, τα ελικόπτερα ξεσκόνιζαν το έδαφος, τα σκάφη του Ημενικού, ειδικές περιπολίες όργωναν την περιοχή, κατάφερε να φτάσει στον Άγιο Στέφανο πάνω στον κάβο του Αγίου Στεφάνου, δηλαδή έφτασε στο βορειότερο και πιο στενό σημείο του νησιού και εκεί πήρε με τη μεγάλη απόφαση ο Βαγγελάκης. Ποια ήταν η μεγάλη απόφαση? Να πέσει στο νερό και να κολυμπήσει μέχρι απέναντι στην κομμουνιστική Αλβανία του Ενβέρ Χόντζα τότε, για να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Και τι έκανε. Αν και ήταν Μάιος μήνας, τα νερά εκεί πέραν παγωμένα. Τα ρέματα είναι φοβερά. Εδώ όταν φεύγουν από την Ιγουμενίτσα για να περάσουν το στενό τα οχηματαγωγά για την Ιταλία, θα δείτε ότι πέφτει η ταχύτητά τους λόγω των ρεμάτων. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν δεν με αφήνουνε. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν ο Σύφης την παγωνιά, να αποφύγει ρε αδερφέ την υποθερμία, ξέρεις τι έκανε φίλε, αλήφθηκε ολόκληρος με βούτυρο. Είχε πάρει από τα μαγειρία των φυλακών, το έχει στο κεφάλι του, ήταν οργανωτικός ο Σύφης, είχε πάρει από τα μαγειρία βούτυρο, αλήφθηκε με βούτυρο και βάλε τα ρούχα του σε μια νάιλον σακούλα και έπεσε στο στενό. Ήταν δεινός κολυμβητής, σιγά να μην πνιγότανε στην ήρεμη θάλασσα της Ερέτριας, που είπαν οι λιμενικές αρχές της Ερέτριας ότι πήγε από πνιγμό ο Βαγγελάκης, πήγε από 15 χτυπήματα, το σκοτώσανε. Δεινός κολυμβητής βγήκε απέναντι στους Αγίους 40. Δεινός κολυμβητής κολύμπησε μίλια. Και εκεί απέναντι που βγήκε, αντί για την ελευθερία φίλε, τον περίμενε μια καινούργια Οδύσσια απέναντι στην Αλβανία. Το καθεστώς του Χόντζα τότε ήταν σε κατάσταση απόλυτης παράνοιας. Δεν πίστεψε ότι ένας άνθρωπος δραπέτευσε κολυμπώντας από την Κέρκυρα. Και τι τον θεώρησαν οι Αλβανοί? Οι Αλβανοί τον θεώρησαν κατάσκοπο της ελληνικής χούντας. Τον θεώρησαν κατάσκοπο της ελληνικής χούντας. Τώρα μιλάμε για το Μάιο του 71. Τον συνέλαβαν, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Στο Φχέρι. Το Φχέρι, στρατόπεδο ξακουστό, κάτω από άθλιες συνθήκες. Ψωμί με πριονίδι, λάσπη. Και απελευθερώθηκε από τις φυλακές του Φχέρι με προσωπική μεσολάβηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας τότε είχε επιστρατεύσει τις επαφές που είχε με την Κίνα, με τον πρίγκιπα της Καμπότζης, που είχαν επιρροή στην Αλβανία, και άνοιξε το δρόμο ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσω της Κίνας και της Καμπότζης για να φυγαδευτεί ο Σύφης στη Ρώμη. Τι θύμισες τώρα ρε φίλε με το τηλεφώνημά σου? Ναι, ήταν ο Μπάμπης ο Γεωργακάκης, συγκρατούμενος του. δεν μπόρεσε να πηδήξει τον τοίχο ο Μπάμπης. Τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και μετά από παρότρινση του Μπάμπη, ο Βαγιράκης συνέχισε μόνος του μέσα στη νύχτα για να μην τους πιάσουν και τους δυο. Ήταν ιστορία μεγάλη ο Σύφης ο Βαγιράκης. Έτσι. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Έλα κύριε Κομιωτή.
0: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Θα
2: πω Αγχέλου τηλεφωνώ.
0: Καλώς το είναι.
2: Οι λάμπες πέρα-πέρα από, από τον Κυριάκο μέχρι το ποταμάκι καίνε δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα πάνε καίνε. Του Δήμου είναι. Μετά στο κάμπι μέσα πρώην κάμπι έχει μήνες, το νερό τρέχει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ποιο θέμα αναφέρεστε, πού, σε ποια περιοχή?
2: Λέω, στην Αγχέλου.
0: Ναι.
2: Από τον Κυριάκο το Τσιπουράδικο μέχρι το ποτάμι, ναι. Στην παραλία οι λάμπες και είναι μέρα νύχτα, έχει πάει τρίτη εβδομάδα.
0: Α, στην παραλία κάτω, έτσι.
2: Ναι, στην παραλία.
0: Έγινε αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, με Σύφη Βαγιράκη, ολοκληρώσαμε και σήμερα.

0: πάμε γρήγορα γρήγορα. Δευτέρας Νοεμβρίου 81, ώρα γεφαΐς του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Πιλάφι με θαλασσινά.
1: Αγκινάρες αλαμπολίτα.
0: Φοβερό, φοβερό φαγητά μέχρι στιγμής. Αγκινάρες αλαμπολίτα.
1: Μουσακά. Σουτζουκάκι. Σουτζουκάκια σμυρνέικα με πουρέ.
0: Με
1: πατάτες.
0: Ναι.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Άμα είναι με λαζάνια, ναι.
1: Τορτελίνι Ιταλιέν με ζαμπόν, μπέικον και
0: σενιόρ μαμάκι, σενιόρ μαμάκι, πώς το είπατε, τορτελίνι, πώς το είπατε.
1: Ιταλιέν.
0: Ιταλιέν.
1: Ναι.
0: Είναι από Νάπολη και πάνω ή προς τα κάτω.
1: Ιταλιέν είναι γενικός.
0: Γενικός δηλαδή.
1: Της Ιταλίας, όπως λέμε, αλλά γκρέκ.
0: Α, περιλαμβάνει και τα παιδιά από το Παλέρμο.
1: Όλους.
0: Όπω, για πες.
1: Και κοτόπουλο κοκκινιστό.
0: Άμα είναι κοκκινιστό.
1: Είναι.
0: Είναι. Παρακαλώ, μια επανάληψη.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Με θαλασσινά.
1: Αγκινάρες αλαπολίτα.
0: Χωρίς σκουγιά.
1: Χωρίς, άνευ.
0: Άνευ, κοιτώ, ναι.
1: Μουσακά.
0: Μουσακάς.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σουτζουκάκια με σμυρνέικα με πατάτες πουρέ.
0: Μπράβο.
1: Τορτελίνι Ιταλιέν.
0: Ναι.
1: Και κοτόπουλο κοκκινιστό.
0: Φοβερά φαγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Παιδιά, μην μου πείτε, και σήμερα έχει καταπληκτικά φαγητά ο σεφ. Δευτέρα Νοεμβρίου 81, με τα αγνότερα υλικά. Με τα αγνότερα.

Να καλημερίσω και πάλι το Δημήτρη τον Βούλγαρη από το Δημήνη. Δημήτρη, μερικές φορές, εντάξει, οι ακροατές μπορεί να ξεφεύγουν, δεν υπάρχει πρόθεση όμως. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Και είχες δίκιο στην παρατήρησή σου. Λοιπόν, είχες απόλυτο δίκιο. Αρχίζω τώρα να σχηματίζω τη φάτσα σου στο μυαλό μου, γιατί είναι κάποια πρόσωπα που τόσα χρόνια που έχουν περάσει, κάποια πρόσωπα που δεν τα συνάντησα στο δρόμο, δεν πέσαμε, δεν συναντηθήκαμε. Λοιπόν, άρα σε φέρνω σιγά σιγά, όλο και θυμάμαι περισσότερα τώρα. Πρέπει να είμαστε μαζί στις τρεις πρώτες τάξεις της παράγκας. Έτσι, της παράγκας. Και μετά ήρθε ο Πατακός, ένα πρωί, Δημήτρη, ήρθε ο Πατακός, μας βάλανε στη σειρά, ο Φούκας, μας βάλανε στη σειρά με βηματισμό και φύγαμε από την παράγκα και πήγαμε στη Φυτό, οδός Φυτόκου, και μας παρέδωσαν το καινούριο κτίριο. Και από τότε η Δημοκρατία, Δημήτρη, μια πινιλιά δεν έβαλε σε εκείνο το κτίριο. Κι όμως δεν έχει πάθει τίποτα, Δημήτρη. Οι ίδιες δρύνες πόρτες στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Φυτόκου στη Νέα Ιωνία, οι ίδιες δρύονες αναλύωτες πόρτες, έτσι, του σχολικού συγκροτήματος που είχε γκαινιάσει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του Γενός Πατακός. Και μην πείτε χουντικό, μην σας πάρω διάολος. Και η Δημοκρατία, Δημήτρη μου, τα κατέστρεψε όλα. Ό,τι έχει γίνει επί Δημοκρατίας έχει πέσει, έχει κατεδαφιστεί. Ό,τι έκαναν οι συνταγματαρχαίοι, οι κουντικοί, είναι αναλύωτο στον χρόνο. Όπως το Δημαρχείο, όπως όλα τα σχολικά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν τότε. Οι ανεπρόκοποι δημοκράτες του κερατά. Έκσταση, εξτανό.

0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ.
1: Sí.
0: Εάν δεν μπορείτε να περάσετε για να πάρετε φαγητό από τον Σεφ Μακρύ, από τη Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον στο 38441. 38441. Για τα εσώρουχά σας, στο Σάκη, απέναντι από τον Αγικόλα, και στο Μάκη, δύο καταστήματα, ο Σάκης και ο Μάκης παραδίπλα. Χαζηβασίλογλου. Ελένη, καλημέρα. Δύναμη. Δύναμη. Έτσι ήθελε. Έτσι ήθελε. Είναι καλά εκεί που είναι. Ελένη, είναι καλά σου λέω εκεί. Αφού το σκέφτομαι σοβαρά. Μια την Παναγία σου λέω. Βαρέθηκα. Την έχω βαρεθεί αυτή την κοινωνία με τις παλιανθρωπιές της και τις πουστιές της. Συχαμάρα, Ελένη μου. Συχαμάρα. Όλα τα πουστόπεδα κάθε μέρα μπροστά μου.

0: υπάρχει η Λάμδα Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι γκαράζ. 30 φίλος Καντόλας, φυτόχο 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Cargos. Για να πλένετε το αυτοκίνητό σας με ελάχιστα χρήματα, μόνο με 2,5 ευρώ. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Αν θέλετε πλακάκια κάθε είδους σε χρώματα πρώτης ποιότητας, βεβαίως σχέδια, χιλιάδες σχέδια, θα πάτε Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου στους αδερφούς Μέμα. Σας περιμένει ο Αλέκος στις καλύτερες τιμές. Οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο, τα καλύτερα, πρώτη ποιότητα. Στις καλύτερες τιμές έπιπλα μπάνιο σας περιμένει η Τζέννη, η Μέμα, στο κατάστημα επί της Παγασών με αναπαύσεως. Εάν θέλετε περγοτέντα, στην εταιρεία Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα, όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Συνεννοηθείτε. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Με το καλύτερο ψωμί. Τα καλύτερα γλυκά στο Μανδυλά.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Εάν θέλετε οποιοδήποτε χρώμα για να βάψετε το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας, το διαμέρισμά σας, τι χρώματα θέλετε, θα πάτε στο Φάνι Παγασόν 64 στο Φάνι το Καπλάνι. Γράφω απ' έξω, ο Φάνης Παγασόν 64, θέλω χρώματα Φάνι για να βάψω αυτό. Δώσ' μου και καμιά συμβουλή, τι να πάρω, τι πινέλα, τι ρολά να πάρω, πώς θα το βάψω, πώς να το διαλύσω. Δώσ' μου και καμιά τεχνοτροπία.
1: Έκσταση.
0: Ο Φάνης τα γνωρίζει όλα αυτά. Θα σας δώσω τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Φάνης Παγασόν 64. Καλημέρα στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
2: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Καλημέρα Τζίμι. Αγοράζοντας όλα αυτά από την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Πηγαίνετε και θα το διαπιστώσετε. Θέλετε γρήγορο ίντερνετ? Υπάρχει τρόπος. Καινούριο πακέτο κινητής τηλεφωνίας? Υπάρχει τρόπος. Ακούστε.
3: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
4: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
3: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
4: 6980-21-21-21.
3: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
4: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
3: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
4: Μην καθυστερείς.
3: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
4: 6980-21-21-21.
3: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
4: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
3: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
4: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
3: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
4: με την εγγύηση της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Είναι ο Νίκος Ομπάνος, ο σύμβουλος πωλήσεων της Vodafone, για ολόκληρη τη Μαγνησία. Δεν χρειάζεται να πάτε ούτε σε γραφείο, ούτε να μπλέξετε σε με γραφειοκρατικά, τίποτα. Θα τηλεφωνήσετε 6980-21-21-21. Είσαι ο Νίκος Ομπάνος, ωραία, είμαι ο Τάδε, μένω εδώ, διεύθυνση, και θέλω γρήγορο ίντερνετ, κάνε κουμάντο. Θέλω καινούργιο τηλέφωνο κινητής τηλεφωνίας, κάνε κουμάντα. Και ο Νίκος Ομπάνος θα κάνει τα κουμάντα του. Εντάξει.
1: Στανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Γιώργο Μπακαλέξη, εσύ συμφωνείς?
1: Εκστανώ.
0: Περάστε και από τον Μπακαλέξη. Αλλάξτε κανένα λάστιχο στο αυτοκίνητο. Σε πολύ καλές τιμές. Ελαστικά Μπακαλέξης. Ε, Γιώργα, ρε.
5: Μπακαλέξης.
0: Μπακαλέξης.
5: Παρουσιάσου.
0: Παρουσιάσου.
5: Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόας.
0: Τελειώνεται.
5: Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ρε,
0: μάγκας
5: από τους λίγους.
0: Έτσι,
5: θες οικοστάθμιση,
0: ναι.
5: Θες ελαστικά,
0: ναι.
5: Θες ευθυγράμμιση,
0: ναι.
5: Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους.
0: Θέλω.
5: Θες τον ουρανό μετάστρα,
0: ναι,
5: να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
0: Ναι,
5: Μπακαλέξης λέμε. Μπακαλέξη. Είναι αρχηγός.
4: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
5: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Συμφωνώ. συμφωνώ. Παυλάρα, συμφωνώ. Τρέλα.

Μπρούζινε, θα φτιάξω τώρα το στρατιωτικό, θα περνάω πάνω από το λεωφορείο, σε πατήσω. Μπρούζινε, σε πατήσω, πας και βάζεις μυαλό. Περάσω πάνω με το τρακτέρ, με το M38.

Γιώργο, Γιώργο Μπακαλέξη, με το M38 και με τριτάχη το Σασμάν και με το κάρο περνάω πάνω από το λεωφορείο του Μπλούζινου. Αν περνάω, λέει, hey, τον κάνω γραμματώσιμο.

0: Άκη για κάκουλου συμφωνείς? Το κάνω γραμματώσιμο των κορνεδάκια που ακόμα δεν έχει περάσει από την Δημητριάδου σε κλαβάκι να πάρει σε κάποια παπούτσια αθλητικά να περπατάει. Είναι μέσα στη τσιγκουνιά. Γύσα κακιά.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Αθλητικά καινούργια μοντέλα. Δημητριάδος Γκλαβάνη. Αθλητικό παπούτσι καινούργιο μοντέλο. Δημητριάδος Γκλαβάνη. Αθλητικό παπούτσι διαχρονικό μοντέλο. Άσπρα, μαύρα, κίτρινα, κόκκινα. Τι θέλετε? Τι αθλητικό παπούτσι θέλετε? Για μπάσκετ, για τένις, για ποδόσφαιρο, για βόλεϊ, για τι θέλετε? Ωραίο αθλητικό φορούσε προχθές, κατέβαινε από την Παπαδιαμάντη. Μπάμπη για κάκουρου, καλημέρα. Ξέρεις ποιος κατέβαινε και φορούσε ωραίο πατούμενο αθλητικό? Ένας ποδοσφαιρισταράς, ο οποίος δεν έπαιξε σε μεγάλη ομάδα, ούτε καν του Βόλου δεν έπαιξε μεγάλη ομάδα. Αλλά για μένα ήταν μεγάλος ποδοσφαιριστής, Μπάμπη. Την Νέα Ιωνία. Ξέρεις ποιος? Τον είδα προχθές, αναλύωτος στο χρόνο. Δεν μεγαλώνει. Ίδιος, με ίδιες αντοχές. Μηχανάκι μέσα στο γήπεδο ήταν και τον είδα να κατεβαίνει την Παπαδιαμάντη προχθές από τα πλάκα. Ξέρεις ποιος, Μπάμπη? Ο Γιώργος ο Ταμίας. Ναι, ο Γιώργος ο Ταμίας. Όπως φορούσε το νούμερο 10 στο κέντρο του Ηρακλή. Εκεί στο γήπεδο της Νίκης και αλώνιζε, μπαλαδόρος μεγάλος, σαν τον Κασαπλέρη. Εγώ τον θεωρούσα τον Γιώργο τον Ταμία, εφάμιλο του Τάκη του Κασαπλέρη. Τάκη, Τάκη καλημέρα. Θα μπορούσε ο Γιώργος ο Ταμίας να παίξει μεγάλη ομάδα τότε. Τι ποδοσφαιριστές είχαμε, Μπάμπη, τι ταλέντα είχαμε. Αναξιοποίητα ταλέντα. Τάκη, ο Γιώργος ο Ταμίας. Τον είδα προχθές να κατεβαίνει προς τα κάτω, έπαθα πλάκα. Αμέ! Και φορούσε ωραίο αθλητικό, μάλλον από το Γιακάκλου θα το πήρε. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές και καλά παιδιά. Με ήθος. Συγγνώμη εσύ, Μπάμπη. Μπάμπη, έχεις δίκιο. Επειδή το μυαλό μου ήταν στο Γιώργο τον αδερφό του, τον Παντελή, λέω, ναι. Για τον Παντέλο, λέω, ναι. Τι λάθος ήταν αυτό σήμερα. Έλεγα το Γιώργο, το συγχωρημένο, το Γιώργο. Το Γιώργο τον Ταμία. Τον Παντελή εννοούσα, το μεγάλο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που θα μπορούσε να παίξει σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο Παντελής. Μπάμπη, σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Θα το άφηνα έτσι να κυκλοφορεί. Να ιωρείτε. Τι λάθος σήμερα. Ανεπίτρεπτο. Είδατε καμιά φορά πως μπορεί να γίνει το λάθος? Παντελής, ο Γιώργος ήταν ο αδερφός του, ο πολιτικός μηχανικός που έφυγε πρόωρα.

ο Γιάννης ο Νταμίας είναι ο ξάδελφος, ο τοπογράφος μηχανικός και εκείνος εξαίρετος. Ο Γιάννης ο Νταμίας ο τοπογράφος, ο Γιώργος ο Νταμίας ο ξάδελφος του Γιάννη, πολιτικός μηχανικός, και ο Παντελής αδερφός του Γιώργου ο ποδοσφαιριστής. Και αν θυμάμαι καλά έχει κατάστημα ο Παντελής στην Ορμού, κατάστημα. Τον είδα προχθές, κατέβαινε την Παπαδιαμάντη Μπάμπη και πρέπει να φορούσε ο παππούς για κάκουλο, έκανε το, αυτό που μακριά. Ναι. Τάκη μη γελάς, Τάκη με τρολάρει σήμερα, και κανένα λάθος με κοροϊδεύει. Τάκη. Τάκη με κοροϊδεύει. Θα πάω στη Ραφίνα, θα πάω στο Superstar και θα πάω για Τζάντρο, Τίνο, Μύκονο. Και θα μείνω στη Μύκονο.

και καινούργια μοντέλα αθλητικές φόρμες και διαχρονικά μοντέλα. Διαθέτουμε στη Δημητριάδα Σμεκλαβάνη στους αδερφούς για κάκλου, διαθέτουμε τα πάντα. Ασί, με γούστα μη, ασί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ασί, με γούστα. Πρώτο Θεός, αύριο το πρωί ακριβώς στις 9, αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο. Αύριο μάλλον θα μιλήσουμε με μια κυρία, δεν σας λέω πια. Με μια κυρία. Και έχουμε μάλλον να πούμε πολλά. Εισαύρων τα σπουδαία. Πρώτο Θεός. Γεια και χαρά.

0: κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
4: Εδώ.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή.
8: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού
11: 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
15: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525. χρειάζεται.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
10: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αλφα-ωμέγα.
11: Αλφα-ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα-ωμέγα.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
6: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

96,1. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Μου'χες τάξει, Άννα, πως θα'ρθεις πάλι στο Αιγαίο να με βρεις. Μα εσύ δεν ήρθες και κρατώ το μικρό χτενάκι.

εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες

τόση μοναξιά με πληγώνει Άννα στην καρδιά. Δεν ξανάρθε

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα.

0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ.

κάτω κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις. Αχ πόσο θα

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.

βούκι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο. Now when you climb

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.